Radio Preveza 93 και radiopreveza.gr. And so it is just

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 4. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
5: Παίξε υπεύθυνα.

0: Αφού το άρεσε τον κύριο Σπύρο Παπαδάκη δεκαετία του 80, είπαμε να γυρίσουμε σε αυτήν. Με τη Χαρτ, καθώ αν σήμερα το 87, ναι. 87.
1: Αυτό λέω, είναι πιο κοντά στη δεκαετία του 90.
0: Ανέβηκαν, στο νούμερο 1 τη Αμερική με το τραγούδι το Alone αυτό. Φοβερό τραγούδι, ε.
1: Φοβερό.
0: Ρε, blues που είχατε ρίξει τότε, ε.
1: Είχαμε ρίξει blues. Blues.

0: Θυμάσαι ποιο ήταν το αντίπαλον δέος των Heart εκείνη την εποχή? Έτερο γυναικείο συγκρότημα το οποίο ονομαζόταν Vixen. Πιο heavy metal άδικο,
1: ναι, όχι, ναι.
0: Αλλά ήταν, δηλαδή, για εμείς που είχαμε μοιηθεί από πιτσιρικά.
1: Εγώ μέχρι εκεί ήμουν, μέχρι Heart και πολύ μου είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά,
0: για πες.
1: Αύριο έχετε Real News, για να ξέρετε. Με πολλά θέματα και ενδιαφέροντα. Μαζί όμως έρχεται και με ένα πακέτο 5 προσφορών. Φόνη με άρωμα χαρτιού. Ο τίτλος είναι «Η χαμένη βαλίτσα». Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή αυτή η ιστορά, σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» του New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν.
0: Και από, φεύγω... τη Λιόν.
1: Από τη Λιόν.
0: Μάλιστα, η προφορά από τη Λιόν.
1: Ναι, ναι.
0: Λιόν.
1: Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμα, Real Health, το μεγάλο ενδυτό για την υγεία, την ευεξία και την ευεξία, με συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων, και η προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση παντού, το κορυφαίο επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Αύριο με την Real News, μια Real News η οποία έρχεται με πρώτο θέμα, να ξέρετε παιδιά, εδώ είμαστε, κόκκινη γραμμή, η άρση του κάζους Μπέλη, αποφασιστική αντίδραση από...

0: Θυμάσαι ποιο ήταν το αντίπαλον δέος των Heart εκείνη την εποχή? Έτερο γυναικείο συγκρότημα το οποίο ονομαζόταν Vixen. Ναι, πιο χιβιμεταλλάδικο, ναι.
1: Ναι, όχι, ναι.
0: Αλλά ήταν, δηλαδή, για εμείς που είχαμε μοιηθεί από πιτσιρικά.
1: Εγώ μέχρι εκεί ήμουν, μέχρι Heart και πολύ μου είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά,
0: για πες.
1: Αύριο έχετε Real News, για να ξέρετε. Με πολλά θέματα και ενδιαφέροντα. Μαζί όμως έρχεται και με ένα πακέτο 5 προσφορών. Φόνη με άρωμα χαρτιού. Ο τίτλος είναι «Η χαμένη βαλίτσα». Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή αυτή ιστορά, σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» του New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν.
0: Και από, φεύγω... τη Λιόν.
1: Από τη Λιόν.
0: Μάλιστα, η προφορά από τη Λιόν.
1: Ναι, ναι.
0: Λιόν.
1: Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμα, Real Health, το μεγάλο ενδυτό για την υγεία, την ευεξία και την ευεξία, με συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων, και η προσφορά που ισχύει και στην

0: για να ξέρετε. Με πολλά θέματα και ενδιαφέροντα. Μαζί όμως έρχεται και με ένα πακέτο 5 προσφορών. Φόνη με άρωμα χαρτιού. Ο τίτλος είναι «Η χαμένη βαλίτσα». Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή αυτή η ιστορά, σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» του New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν.
1: Και από τη
0: Λιόν.
1: Από τη Λιόν.
0: Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμα, Real Health, το μεγάλο ενδυτό για την υγεία, την ευεξία και την ευεξία, με συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων, και η προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση παντού, το κορυφαίο επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Αύριο με την Real News, μια Real News η οποία έρχεται με πρώτο θέμα, να ξέρετε παιδιά, εδώ είμαστε, κόκκινη γραμμή, η άρση του κάζους Μπέλη, αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία.
1: Λοιπόν, αγοράζετε Real News, διότι πρέπει να την έχετε όλη την εβδομάδα δίπλα σας. Από εδώ βγαίνουν οι ειδήσεις. Και όλη την εβδομάδα συζητάμε αυτά τα οποία έχουν γραφτεί στη Real News. Διότι εκτός από, από τα δώρα, εκτός από τις δωράρες που ακούσατε, έχει συνεντευξάρες και θεματάρες. Θα αγοράσετε λοιπόν τη Real News και μπορείτε να πάτε και μια Σαντορίνη. Και αν δεν μπορείτε να πάτε Σαντορίνη, θα περιμένετε, θα λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM, γιατί ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM σας στέλνει στη Σαντορίνη διακοπούλες. 4 ημέρες λοιπόν στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, από το Manises Travel. Ο Real FM και η Manises Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Καζασάνσα Hybrid Retreat, παρακαλώ. Καζασάνσα Hybrid Retreat. Θες να το ξαναπώ και τρίτη φορά? Μην προκαλούμε τον εαυτό μας. Στην καρδιά λοιπόν των Φυρών το συγκεκριμένο boutique retreat ξενοδοχείο, με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο. Εκεί λοιπόν θα πάτε, όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manises Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM, μία δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε λοιπόν έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και το τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα, Τίνο σε 2 ώρες, παίρνει το καραβάκι. Καραβάκι, καραβάρα, δεν το συζητάμε τώρα, τη SeaJets. Φτάνει στην Τίνο, ανάβει το κεράκι σου, κάνει το σταυρό σου, παίρνει και το κομποσκίνι σου, πίνει το καφεδάκι σου, τρώ και γυρίζει το βράδυ στον πόλεμο.
0: Α, νόμιζα ότι τα κάνει όλα αυτά και σε περιμένει για να πα πιο κάτω.
1: Λοιπόν, γιατί αν πηγαίνει σε 2 ώρες στην Τίνο, μπορεί να τα κάνει όλα αυτά και να γυρίσει πίσω. Ασφαλώ σε στέλνει και Μύκονο και Νάξο και Πάρο, όλα αυτά με το ταχύπλο τη SeaJets. Ταξιδεύσε με το μεγαλύτερο όλο ταχύπλων παγκοσμίω σε 50 προορισμού του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, μεθαύριο στις 13 στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας.

0: τα θέματα από τα θέματα της εβδομάδος εξελίσσονται το χθες ήταν η κηδεία της Βάγιας Νέστορα εξελίσσονται
1: την Πέμπτη.
0: Ναι. Πέμπτη ήταν.
1: Πέμπτη,
0: sorry, ναι. Εξελίσσεται λοιπόν το θέμα η σύλληψη ανθρώπων που κατηγορούνται για την δολοφονική αυτή η επίθεση. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι χθες οι συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Οι αρχές φαίνεται ότι με κάποιους τρόπους κατέληξαν σε τρία πρόσωπα.
1: Καιρός ήταν.
0: Οι δύο ήταν στην Ελλάδα. Η μία ήταν στο εξωτερικό, στην Αγγλία. Η οποία επικοινώνησε, όπως διαβάζω από το Ενικός, επικοινώνησε με τις αρχές. Προφανώς υπό την αθώα και επιστρέφει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια υπάρχει εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση και στις έρευνες της αστυνομίας, αυτό δείχνει κάτι. Δεν ξέρω εάν το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται με πολύ πιο σοβαρό τρόπο από την ημέρα που έγινε αυτή η δολοφονική επίθεση εναντίον των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά φαίνεται αποφασισμένη η κυβέρνηση, φαίνονται αποφασισμένες οι αρχές να βάλουν ένα τέλος σε όλα αυτά τα οποία βλέπαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
0: Δεν ξέρω αν είναι θέμα πολιτικής βούλησης, δηλαδή αν είναι θέμα πολιτικής βούλησης, το πρώτο που θα σου πει κάποιος είναι άρα τι δεν την είχες μέχρι προχτές. Προφανώς όχι. Το ζήτημα είναι αν όλα αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν, γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας εύλογος προβληματισμός, ιδίως για την υπόθεση της Μαρφίν, Α, 16 χρόνια μετά, ωραία,
1: όπως και
0: Β, ανώνυμο mail.
1: Ναι.
0: Που ξέρουμε όλοι ότι από εκεί λέει ξεκίνησε. Αυτό είναι λίγο πιο, γιατί mail ανώνυμο δεν υπάρχει και ιδίως για τις αρχές.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι αν αυτές οι υποθέσεις και οι δύο μπορούν να στοιχειοθετηθούν έτσι ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Να πάμε σε δίκες. Το λέω διότι για την υπόθεση Μαρφή νομίζω είχαν γίνει δίκες και δεν εγκατέλειξαν.
1: Είχαν γίνει δίκες, αλλά δεν υπήρχαν κατηγορούμενοι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένα ζήτημα αυτό.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα ζήτημα.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, να μείνουμε στα δεδομένα. Γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλές. Μπορούμε να μιλάμε μάλλον πάρα πολλές ώρες για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά ας δούμε λίγο τα δεδομένα. Σε θεωρητικό επίπεδο, ας δούμε τα δεδομένα. Την Πέμπτη λοιπόν. Στην κηδεία εμφανίστηκαν μαζί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και μάλιστα την επόμενη ημέρα, όπου είχαμε τη συζήτηση στη Βουλή, στην Ολομέλεια της Βουλής, στην ώρα του πρωθυπουργού για το θέμα της ακρίβειας, μία συζήτηση την οποία προκάλεσε ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης με επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό. Χαιρέτησε την πρωτοβουλία αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη να παραστεί στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θέλοντας να δείξει ότι ναι, οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου θα πρέπει να είναι ενωμένες απέναντι σε αυτά τα χτυπήματα, σε αυτά τα τυφλά χτυπήματα, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και ένα νεκρό. Είχαμε μία αθώα γυναίκα να δολοφονείται. Ναι, δολοφονία είναι. Γιατί όταν κάποιος πετάει, βάζει κάποια γκαζάκια, δεν μπορεί κανένας να γνωρίζει το αποτέλεσμα. Να λοιπόν που έγινε το κακό. Φταίει σε τίποτα αυτή η οικογένεια, φταίει σε τίποτα αυτός ο σύζυγος που έχασε τη γυναίκα του. Η κόρη που έχασε τη μάνα της. Δηλαδή να είμαστε λίγο σοβαροί, εντάξει. Πολιτικές κόντρες, κομματικές, δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς. Αλλά εδώ το πράγμα ξέφυγε. Ξέφυγε και το ανέφεραν κιόλας και οι δύο, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπήρξαν ασφαλώς αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα και γενικότερα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα και βεβαίως τώρα που έγιναν και αυτές οι συλλήψεις, νομίζω ότι θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Όλα τα υπόλοιπα, ό,τι και να αναφέρουμε, ρε Δημήτρη, χάθηκε μία αθώα γυναίκα. Δηλαδή τυφλή επίθεση. Ναι, και όχι, είναι, και ένα, και είναι και ένα ερώτημα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Που χρήζει απάντησης.
0: Δεν είναι τυφλή επίθεση.
1: Τυφλή είναι.
0: Όχι, είναι
1: τυφλή από την άποψη.
0: Ήταν πολιτική επίθεση.
1: Ναι.
0: Δεν κάνανε, είναι πολιτική επίθεση. Προφανώς εκεί πέρα υπάρχουν οι διαφωνίες ανάμεσα σε αριστερούς, ακροαριστερούς, αναρχικούς, αντιεξουσιαστές κλπ. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει αυτή η διαπάλη. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι μπήκανε μέσα σε μία μέρα εμπριστικοί μηχανισμοί σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σε τρία στελέχη
0: είναι καθαρά πολιτική επίθεση. Ναι. Τελεία. Εξελίχθηκε σε πολιτικό έγκλημα έτσι όπως έγινε με τα γκαζάκια από την ενέργεια και είναι κατ' εμέ πολιτική δολοφονία. Δεν είναι, μην εγκριβόμαστε.
1: Όχι, όχι, όχι. Και όταν, όταν λέω τυφλή επίθεση εννοώ ότι όταν πηγαίνεις και τοποθετείς γκαζάκια κάπου
0: ξέρεις έτσι,
1: δεν ξέρεις τι θα γίνει.
0: Ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Ναι,
1: δεν ξέρεις
0: τι μπορεί να γίνει.
1: Αν θα υπάρχει νεκρός ή όχι, όπως η προκειμένη
0: περίπτωση. Θετικό σε όλα αυτά, το θετικό είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων της Βουλής έδειξε να είναι στην γραμμή και ιδίως και με την παρουσία στην κηδεία.
1: Ναι. Του Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Όχι μόνο του Νίκο Ανδρουλάκη και το κόμμα του Τσίπρα ήταν εκεί.
1: Ήταν και στελέχη από την πλευρά.
0: Και,
1: απλά
0: ναι,
1: σε επίπεδο
0: και
1: πολιτικών αρχηγών ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη.
0: Ναι,
1: που πέρασαν τα μηνύματά τους.
0: Και
1: νομίζω
0: και
1: ότι πολύ καλά κάνουν.
0: Ο Φωνικολάκου ήταν από το κόμμα του κ. Τσίπρα και ήταν και άλλα πολιτικά στελέχη από άλλα κόμματα. Τα περισσότερα δεν ήταν όλα. Δεν πάρω το θέλουμε.
1: Η κυρία Καριστιανού δεν πήγε. Γιατί αν θυμάμαι καλά, την ίδια ημέρα είχε εκδήλωση στην Κοζάνη.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Δεν παρακολουθώ τη δραστηριότητά της.
1: Κάπου το πήρε το μάτι μου. Αλλά, πάση περιπτώσει, να μην επεκταθούμε περισσότερο, μήπως κάνουμε και λάθος. Αλλά αναφέρθηκε την επόμενη μέρα στη Βουλή. Είχαν την συζήτηση στην ομέλεια της Βουλής, αυτή τη μετοπική σύγκρουση για το θέμα της ακρίβειας. Χαιρέτησε ο κύριος Μητσοτάκης την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Αναφέρθηκε και ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά βεβαίως το κυρίως μενού εχθές ήταν το θέμα της ακρίβειας, που για ακόμη μια φορά βλέπει η κυβέρνηση ότι αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο αγκάθι. Διότι, Δημήτρη, έχω μία αίσθηση, έχει κολλήσει βελόνα στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, δημοσκοπικά. Υπάρχει μία δημοσκοπική λειψιδρία. Ή μου φαίνεται.
0: Ναι, οι δημοσκοπίες αυτό δείχνουν. Πάει να κάτσει μπίλια τώρα. Είμαστε στη φάση που πάει να κάτσει. Εφόσον έχουν δημιουργηθεί τα περισσότερα κόμματα ή έχουν γίνει όποιες κινήσεις, θα κάτσει η σκόνη και μετά θα δούμε το πόσα πίδια πιάνει ο σάκος.
1: Ναι.
0: Εγώ διατηρώ πάντα έναν προβληματισμό πλέον για τις δημοσκοπήσεις, όχι για αυτές καθ' αυτές τις δημοσκοπήσεις και τον τρόπο που το κάνουν οι δημοσκόποι, αλλά από το γεγονός ότι έχουν πάρει χαμπάρι οι πολίτες και τουλάχιστον αυτές τις δημοσκοπήσεις τηλεφωνικές μπορεί να απαντούν και άλλα κούλαλα για να μπερδέψουν το σύστημα, για να το αποδομήσουν. Βεβαίως κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις που είναι με κάλπη, είναι σε μία μακρά χρονοσειρά, είναι διαφορετικές. Αυτά δείχνουν ότι είμαστε στα ποσοστά
1: των ευρωεκλογών. Οι εξαμηνιές τάσεις της MRB, εμένα μου έκανε εντύπωση το εξής πρώτα απ' όλα.
0: Ότι δεν θέλω κόμμα, είναι αναποφάσιστη.
1: Εκτός από αυτό.
0: Πριν την αναγωγή, λέω πάντα.
1: Εγώ θέλω, παρόλο που για μένα η πρόθεση ψήφου για τους παλιούς πολιτικούς συντάκτες, όταν απέχουν οι εκλογές 8-9 μήνες, γιατί πλέον μιλάμε για τέτοιο χρονικό διάστημα με βάση τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, η πρόθεση ψήφου είναι πιο ενδεικτική, διότι τους αναποφάσεις τους δεν μπορείς να τους τοποθετήσεις με ακρίβεια κάπου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Παρόλα τα αυτά, στην συγκεκριμένη δημοσκόπηση, στις συγκεκριμένες εξαμηνίες τάσης MRB, στην αναγωγή φαίνεται το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κολλήσει στο 29%. Γιατί πριν από 6 μήνες ήταν 29,2%, τώρα είναι στο 29%.
0: Και σε κάποιες άλλες ήταν λίγο πιο πάνω.
1: Φαίνεται επίσης ότι με το που εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, Γιατί στην προηγούμενη δημοσκόπηση των εξαμηνίων τάσεων δεν υπήρχε το κόμμα του. Καταγράφεται για πρώτη φορά. Και τι καταγράφει? Καταγράφει ακριβώς το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές του 2023.
0: Ελάχιστα λιγότερο. Ελάχιστα.
1: Λοιπόν,
0: όσο αθρηστικά είναι αυτό που έχει μείνει στο τζιπ, στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ελκυστικό όπως θα ήθελαν στη Χαριλάου Τρικούπη να είναι ελκυστικό, ειδικά στους νεότερους ψηφοφόρους. Και γι' αυτό το λόγο έχουν ξεκινήσει μία μάχη μέσω TikTok. Δεν ξέρω, το έχεις παρατηρήσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό το... Για να δούμε πού θα καταλήξει η μπίλια με τις πρώτες δημοσκοπήσεις από Σεπτέμβρη.
0: Η μάχη τώρα TikTok, τώρα το πες επίτηδες.
1: Η μάχη του TikTok.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει την εμφάνισή του και ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Γι' αυτό εκεί θες να το πας.
1: Μα πρέπει μου εκεί θέλω να το πάω. Σου κάνει εντύπωση που ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει βγάλει ανακοίνωση μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ?
0: Ναι, τι να βγάλει. Μπορεί να τα πει αύριο.
1: Μπορεί να υπάρξει βιντεάκι το οποίο θα εμφανιστεί αύριο πάνω κάτω στην την ώρα που θα γίνει και η ανάρτηση του της Κυριακάτικης.
0: Απλά για να επιβεβαιωθεί για άλλη μια φορά ότι είναι εντελώς προσωπική κόντρα.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να ήταν κάποια άλλη μέρα, να είναι κάθε Σάββατο. Εκείνος θέλει κάθε Κυριακή, τότε που κάνει και την κλασική ανασκόπησή του που καθιερώσει ο Πρωθυπουργός. Ναι, όχι, δεν έκανε.
1: Ναι.
0: Γενικώς, ναι, με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ θα ασχοληθούμε. Πρέπει να ασχοληθούμε για να δούμε τι γίνεται. Όχι με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να αποκωδικοποιήσουμε λίγο τη στάση των Αμερικανών απέναντι στην... Τουρκία. Και τώρα όταν λέμε Αμερικανού, ποιους Αμερικανούς λέμε τώρα? Αμερικανούς λέμε το establishment, τι λέμε τώρα? Τον Τραμπ που πολιτεύεται με έναν τρόπο λίγο έτσι, λες και είναι καβαλάρι στην Άγρια Δύση, με πολύ προσωπικό ταπεραμέντο.
1: Μου ήρθε μόλις τώρα μία ειδοποίηση, συγγνώμη τώρα πάμε
0: σε άλλο,
1: αλλά πολιτικό είναι. Έχει κάνει μία ανάρτηση ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Εγώ θα τη διαβάσω την ανάρτηση ακριβώς όπως την έχει κάνει ο κύριος Γιαννούλης στο X. Είναι πάρα πολύ κακό σύμβουλος η βουλημία και η αλαζονία να πιστεύεις ότι είσαι ο ένας και μοναδικός. Όταν δε επιδεικνύεις και ανοχείς την άσκηση σωματικής βίας υποστηρίζοντας ότι αυτό συμφέρει το λαό και την αριστερά, είσαι επικίνδυνος. Μπορεί να βγάζει οριακά βουλευτές αυτό το κόνσεπτ, αλλά μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω στις εποχές των φρουρών. Αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα. Τι έχει συμβεί, Δημήτρη Μιχαλέλη?
0: Έχει πει ξυλό.
1: Τι συμβαίνει, Δημήτρη Μιχαλέλη, εκεί στην κεντροαριστερή πολυκατοικία?
0: Ναι.
1: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να ενδεχομένως να μιλήσουμε και με τον κύριο Γιαννούλη για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί στο ξενοδοχείο, στο κεντρικό ξενοδοχείο, στο Wyndham, όπου γίνεται, νομίζω εκεί γίνεται η...
0: Εκεί.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι έχει υπάρξει απαρτία μέσω Zoom προκειμένου να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, όπως ανακοίνωσαν από την πλευρά τους οι κύριοι Πολάκης, Δούρου και Παπάς. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά στο διαφημιστικό διαλυματάκι για να δούμε και τι ακριβώς έχει συμβεί, για να σας ενημερώσουμε από πρώτο χέρι, γιατί εδώ η ενημέρωση και ο Real FM πάνε χέρι.
0: Δεν σταματάει ποτέ.
1: Έτσι,
0: πάμε σε λιγάκι σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε λίγο να... Αφού κάναμε την είσοδο στα πολιτικά, να συνεχίσουμε με πολιτικά.
1: Μάλιστα. Ο Κώστας στέλνει ένα μηνυματάκι το οποίο έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν θα το διαβάσουμε στον αέρα. Θα μου επιτρέψεις, Κώστα. Εντάξει. Ο Έλληνας δεν κάνει ποτέ το χιούμορ του και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Εσύ σταμάτα να αλλάζεις τα username, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν όντως να ακουστούν σοβαρά μηνύματα στον αέρα. Αλλάζεις username και στέλνεις το ίδιο μήνυμα συνεχώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Πάνος αναφέρεται σε σένα, Δημήτρη, για την μπίλια που είπες.
0: Ναι.
1: Που θα κάτσει όταν θα γίνει, θα καθίσει, λέει, η μπίλια όταν θα γίνει για το κόμμα του Σαμαρά.
0: Ναι,
1: και
0: εντάξει.
1: Τότε θα τρέχει και δεν θα φτάνει η Νέα Δημοκρατία. Θα πάθει σύνδρομο Οσμάν. Οσμάν ο οποίος έφυγε και πήγε από τον Παναθηναϊκό.
0: Το γνωρίζω. Περισσότερο από αυτό θα πει αργότερα ο Κολοκοτρώνης. Δεν παίρνει και αυτόν τη δουλειά. Λοιπόν, πάμε σε δουλειά στο 1:30 και θα επιστρέψουμε.

0: Αυτό είναι σαν το αχαρνάει ένα πράγμα.
1: Ποιο?
0: Το. Αλλά σημασία έχει ότι επειδή μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης στο ένα μικρόφωνο.
1: Το είπαμε. Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο.
0: Όχι, από κανένα μισάριο δεν το είχαμε. Τον Αλσχάιμερ, δεν είναι.
1: Ναι, έχει αρχίσει.
0: Χρόνια τώρα.
1: Χαραμολύρι, λοιπόν. Παιδιά.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κάνει παράπονα η φίλη μας η Ιωάννα, η Μαστροπούλου. Λέει, Μιχαλέ, λέει μου, είδε πεινάσει, δεν σ' αρέσει το φαγητό. Πρώτον, η Ιωάννα μου δεν ντυθεί αυτό το ζήτημα, το φαγητό μου αρέσει. Το δεν πεινάω, εντάξει. Είχε στείλει πριν ένα κατάλογο, το μενού της μέρας.
1: Α, ναι.
0: Το οποίο το θυμάμαι ότι με είχε αποπροσανατολίσει εκείνη τη στιγμή, αγαπητή μου Ιωάννα. Είχε κάτι πιπεριές, κέρατα, γεμιστές, μπέικον κλπ. Αλλά το έστειλε τη στιγμή που γινόταν ο χαμός με τις άδειες, με τα μηνύματα. Και χάθηκα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Real Broker, παιδάκια λένε να μην κουραζέστε, σε όλες τις δημοσκοπήσεις σκίζει ο κανένας, που σημαίνει ότι ο καναπές και η παραλία θα βγουν πρώτο κόμμα. Το θέμα είναι το εξής, ότι θα κυβερνήσει το δεύτερο.
0: Η παραλία.
1: Όχι, λέει πρώτο κόμμα, ότι ναι, θα είναι ο κανένας. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εάν την ημέρα των εθνικών εκλογών πάνε τα πράγματα έτσι όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, θα κυβερνήσει ο δεύτερος. Ο δεύτερος ενδεχομένως ναι, μαζί με τον τρίτο ή με τον τέταρτο.
0: Και να δούμε και αν θα είναι και παραλία. Γιατί μπορεί όταν γίνουν εκλογές να μην είναι παραλία. Να είναι.
1: Ναι, δεν θα είναι παραλία ακριβώς.
0: Μπορεί να είναι λαγκάδια. Να μην σου πω βουνά.
1: Λαγκάδια και βουνά.
0: Ναι.
1: Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει. Και τώρα με αυτό το μήνυμα, βρε Ιωάννα μου, πρέπει να σου πω ότι εμένα, ναι, εκεί που δεν πίνα, αλλά τώρα πεινάω. Αλλά εντάξει, ό,τι και να, ό,τι και να πούμε.
0: Μην τον ακούτε έτσι, δεν παθαίνει τίποτα.
1: Λοιπόν, κάτι έχει συμβεί.
0: Δεν ρετάρει, απλά κάνει ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Κάνει ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, προσπαθούμε να μάθουμε. Σας διαβάσαμε πριν από λίγο την ανάρτηση που έχει κάνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής του κόμματος, ο κ. Χρήστος Γιαννούλης. Του στείλαμε μήνυμα για να μας πει τι ακριβώς εννοεί, τι έχει συμβεί. Κάτι έχει συμβεί στην τέτοια και αυτό το οποίο έχω ως πληροφορία είναι ότι δεν μπορεί να πει κάτι περισσότερο ο κύριος Γιαννούλης, αλλά αριστερός που σηκώνει χέρι δεν είναι αριστερός. Και γράφει και κάποια άλλα πράγματα στο
0: μήνυμα. Άρα είχαμε τουλάχιστον ένταση.
1: Έχουμε, ναι. Ναι, κάτι έχει συμβεί. Θα το μάθουμε. Δεν θέλει να μας πει κάποια πράγματα παραπάνω ο κύριος Γιαννούλης. Το κρατάμε, το δίνουμε ως ρεπορτάζ. Φαντάζομαι ότι μέσα στην ημέρα θα τα μάθουμε όλα και αύριο, που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, 11 με 2.
0: Ναι.
1: Θα σας έχουμε και περισσότερο παρασκήνιο.
0: Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, πάμε κάπου αλλού, στην ευρύτερη έτσι κέντρο αριστερά, όπου τα πράγματα είναι πιο.
1: Πάμε στο ρετυρέ τη κέντρο αριστερή πολυκατοικία.
0: Σε πιο χαρούμενη διάσταση κινούνται εκεί τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και λέμε ρετυρέ, γιατί μιλάμε για το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και επειδή δημοσκοπικά είναι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση η Ελλάς, ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου είναι κοντά μας και το Μεάρχης.
0: Αναπληρωτής τους, το Μεάρχης, ναι, εξωτερικής πολιτικής.
1: Ακριβώς, από τους στενότερους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ήταν και αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, δεν θα σας βάλουμε στα δύσκολα του ΣΥΡΙΖΑ, άλλο κόμμα είναι. Απλά μια ερώτηση όμως που σχετίζεται ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και την ελληνική και την συμπαράταξή σας. Τελικά, αν είναι να πάρετε αυτά τα στελέχη τα οποία ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και που παρετούνται κλπ. Για ποιο λόγο δεν ξαναγύριζε ο κύριος Τσίπρας και όλοι σας στο ΣΥΡΙΖΑ και να τον αλλάζατε?
2: Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω που δεν με βάζετε.
0: Όχι, να σας πω κάτι. Δεν σας βάμε στην ουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει να κάνει με εσάς. Δηλαδή, άμα πάρετε, δεν θέλω να πω τα ονόματα, τον Μιχαλέλη, τον Παπαδάκη που ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό έχει να κάνει με εσάς πλέον. Τη συμπαράταξη. Τι να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν άλλαξε κάτι. Θα πει κάποιος, άλλαξε ο Μανολιός και βάλει τα ρούχα του αλλιώς.
1: Μα τώρα μου καίτε και την ερώτηση που θέλω να κάνω στον κύριο Παπαγεωργίου. Αν στεναχωριέται με αυτή την εικόνα.
0: Όχι, αυτό δεν είναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
2: Όχι, όχι. Πραγματικά όμως θα ήθελα να απαντήσω με τη δεύτερη ερώτηση. Γιατί δεν μπορεί κάποιος ο οποίος έχει περάσει από ένα σπίτι, είτε πολιτικό είτε ιδεολογικό, δεν μπορεί να μην επηρεάζεται συναισθηματικά όταν βλέπει κάτι στο οποίο δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις. Αλλά ακόμα και αν μπορούσα εγώ να δώσω απαντήσεις, δεν μου πέφτει κανένας λόγος και δεν έχω κανένα δικαίωμα πλέον. Αν και το έχω κάνει στο παρελθόν, θεωρώ επιτυχημένα σε σχέση με αυτά που άκουσα από τους συντρόφους μου. Τώρα, πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Υπάρχει όλο αυτό που βλέπετε καινούριο το τοποθετείτε στο ρετυρέ, μπορούμε να το τοποθετήσουμε και στις βάσεις από ένα καινούριο κόμμα. Έχει μια δημοσκοπική απεικόνηση η οποία του δίνει το δικαίωμα να κάθεται απέναντι στην κυβέρνηση, να καταθέτει προτάσεις και να...
0: Έχετε δημοσκοπική ανθοφορία, να το πούμε έτσι.
2: Ανθοφορία, ναι, δεν είναι άσχημο. Γι' αυτό, ειδικά όταν μιλάμε για ιδέες, ναι. Πολλοί τις έχουν αντιμετωπίσει ως λουλούδια. Ας τις αφήσουμε να ανθίσουν, λοιπόν. Από εκεί και πέρα, ποιοι απαρτίζουν αυτό το καινούριο και ποιοι θα το απαρτίσουν στο μέλλον, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να έχει μπαριέρες απαγόρευσης. Όμως πρέπει να έχει όρους. Και αυτούς τους όρους νομίζω ότι τους έχει βάλει και ο ιδρυτής του από την πρώτη μέρα και συνεχίζουν και όσοι μπαίνουν να τους εξυπηρετούν και να τους αποδέχονται. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει καμία συζήτηση για προεκλογική συνεργασία με άλλο χώρο, με την έννοια του κόμματος, όπως όμως και με μεγάλη σιγουριά σας λέω ότι δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, ούτε πολίτη που θέλει να γίνει μέλος, ούτε πολιτικό ο οποίος βλέπει κάτι σε αυτή την καινούργια προσπάθεια, αρκεί να σέβεται τους όρους και τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει βάλει ο κόσμος της Ελλάς από την πρώτη μέρα.
1: Μάλιστα. Είσαστε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, καθόλου έτοιμοι για τις εθνικές εκλογές σε επίπεδο στελεχών. Είσαστε έτοιμοι και σε επίπεδο προγράμματος, κύριε Παπαγεωργίου?
2: Ναι, το καθόλου βέβαια είναι κάτι που όλοι επιθυμούμε, αλλά μέχρι να καταλάβουμε και πότε θα γίνουν οι εκλογές, γιατί υπάρχει αυτός ο έντονος διάλογος ότι ένας πρωθυπουργός συνεχιζόμενα και συνεχώς επαναλαμβάνει ότι θα κάνει τις εκλογές στην σεσμική τους λήξη, δηλαδή του χρόνου από την άνοιξη μέχρι
1: δεν
2: το
1: σας
2: καλοκαίρι.
1: Πείθει.
2: Δεν είναι το θέμα αν πείθει μας. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να πείσει την κυβερνητική παράταξη. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι διαρρέουν παντού, στους συνεργάτες τους, στους δημοσιογράφους, σε όλο τον κόσμο, ότι πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει εκλογές άμεσα ή δυνατόν και το Σεπτέμβρη. Παρόλα αυτά...
1: Μα με συγχωρείτε, εάν έχουμε έναν πρωθυπουργό, έναν πρόεδρο της κυβερνητικής παράταξης, ο οποίος συνεχώς επαναλαμβάνει μονότονα ότι θα γίνουν εκλογές στην άνοιξη του 2027 και πραγματοποιήσει εκλογές το φθινόπωρο του 2026, δεν θα δώσει απευθείας σε εσάς το επιχείρημα να τον αποκαλείτε ανακόλουθο, αναξιόπιστο και όλα τα σχετικά, και ότι να, ακόμα και στην ημερομηνία των εκλογών ουσιαστικά δεν τήρησε τη δέσμευσή του?
2: Γνωρίζετε ότι ακόμα και στο τελευταίο μίλι, γιατί έχει περάσει, δεν υπολείπεται ένας χρόνος για τις εκλογές, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ανώτερος λόγος για να μπορέσει να προχωρήσει εκλογές. Προβλέπει το Σύνταγμα τη διαδικασία, δεν έχει χάσει τη δεδηλωμένη, έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, άρα πρέπει να δει κάποιο λόγο τον οποίο δεν μπορεί να διαχειριστεί. Συνεπώς, δεν είναι μόνο το θέμα αν εμείς θα το πούμε ανακόλουθο ως προς τα δικά του λεγόμενα, είναι να δούμε τι είναι αυτό που δεν μπορεί να διαχειριστεί και θέλει να κάνει εκλογές νωρίτερα. Δεν λέω προώρες, είναι απλώς με τη συνταγματική διαδικασία πριν από τη λήξη της θητείας. Τώρα, αυτό δεν ευτυχεί κανένα. Αν υπάρξει κάποιος λόγος πραγματικά που δεν μπορεί να διαχειριστεί, αλλά και το αποδέχεται η κυβέρνηση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να διαχειριστεί, για παράδειγμα, την ακρίβεια. Δεν θέλει όμως να το αποδεχτεί. Λέει ότι θα προσπαθήσει να κάνει περισσότερα. Δεν θέλει να αποδεχτεί ότι όλο αυτό είναι ένα συγκεντρωτικό κακή διαχείριση του θέματος της ακρίβειας των τελευταίων ετών. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν δεχτεί ότι κάποιο θέμα δεν είναι διαχειρίσιμο από την κυβερνητική πλειοψηφία, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, όχι μόνο σε στελέχη, αλλά πολύ περισσότερο σε προτάσεις. Αμφιβάλλω αν οι εκλογές θα μπορέσουν να γίνουν πριν τις αρχές του Σεπτέμβρη. Στις αρχές του Σεπτέμβρη τοποθετείται κάθε χρόνο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και ήθιστε και θεσμικά αλλά και εθνικά να γίνεται σε αυτές τις ευκαιρίες της εκθέσεως η παρουσίαση των προγραμμάτων των κομμάτων. Άρα ένα κόμμα το οποίο ανθοφορεί δημοσκοπικά, έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση πολιτικά και έχει και τα στελέχη, αναμένουμε όλοι και εμείς και οι δημοσιογράφοι και ο ελληνικός λαός να ακούσουμε αναλυτικά τις προτάσεις στη ΔΕΘ.
0: Άρα, προφανώς θα είσαστε στη ΔΕΘ, ένα.
2: Άρα,
0: δύο.
2: Να βγάλουμε ένα, θα είμαστε σίγουρα στη ΔΕΘ.
0: Και δύο, είστε έτοιμοι αν εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο.
2: Και δύο, είμαστε έτοιμοι στελεχειακά και θα έχουμε προλάβει και στη ΔΕΘ να αναλύσουμε και να αποδείξουμε κατά τη δική μας άποψη τις πτυχές του προγράμματος οι οποίες θα επιλύσουν καθημερινά προβλήματα και την ακρίβεια.
1: Το θεσμικό εμπόδιο που υπάρχει όσον αφορά στην παρουσία σας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διότι δεν είσαστε κόμμα κοινοβουλευτικό, κύριε Παπαγεωργίου, το έχει ξεπεραστεί.
2: Ναι, αυτό έχει να κάνει με τη θεσμική σειρά της παρουσίασης και όχι τόσο με το τι θέλει να παρουσιάσει ο καθένας. Υπάρχει μία εθνική άνοδος στη ΔΕΘ από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη το πρώτο και το δεύτερο Σαββατοκύριακο για την κυβέρνηση και για την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά κανένας δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα να εμποδίσει την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα να πει στη ΔΕΘ το πρόγραμμά του. Δεν υπάρχει καν ούτε η υπόνοια ότι κάποιος θα ήθελε να τον περιορίσει σε μια ημερομηνία όπου δεν θα είχε την επικοινωνιακή αποδοχή που χρειάζεται ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση. Άρα δεν βλέπω ότι θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, δεν ξέρω, Δημήτρη, αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο. Εμένα να ξέρετε, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι και η μέρα τέτοια και έχουμε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ας το αφήσουμε το κομμάτι, γιατί ξέρεις τώρα, είναι το μικρόβιο του πολιτικού ρεπόρτερ. Για να ρωτήσω τον κύριο Παπαγεωργίου, τι θα κάνετε με όλα τα στελέχη τα οποία έχουν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κοιτάζουν προς τη δική σας πλευρά.
0: Τον ρώτησα, δεν ήθελε να μου πει. Τώρα τα απέφυγε.
2: Ερωτήσει,
0: και τα αποφύγατε.
2: Γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος.
0: Πάντως δεν είπαμε για μπαριέρες. Δεν είπαμε.
2: Όχι, όχι, ποτέ.
0: Όχι, ποτέ. Ξέρετε τι εννοώ. Δηλαδή, στον ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε ο υπουργός Μιχαλέλης, ο οποίος έχει κάνει καλό ή κακό έργο. Ωραία. Γι' αυτό το έργο, όπως και ο κύριος Τσίπρας, αξιολογήθηκε. Σωστά στις εκλογές 19-23. Τώρα. Αν πάρετε τέσσερις τέτοιους, οι ίδιοι δεν είσαστε. Οι περίπου ίδιοι. Αυτό εννοώ. Ως προβληματισμό το θέτω.
2: Εκ της αποδείξεως φαίνεται ότι το σχήμα έχει τη δυναμική του καινούριου, έχει τα στελέχη τα καινούργια.
0: Μέχρι τώρα ναι. Μέχρι τώρα σαφώς.
2: Μέχρι τώρα ναι. Άρα πρώτα απ' όλα θα κρίσουμε το μέχρι τώρα. Επειδή όμως όλοι θα συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτή την κοινωνία, κάθε στιγμή θα πρέπει να ξανακρίνουμε την πορεία. Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσουμε με μια καθαρή πρόταση και στελεχών και ιδεών και προοπτικής τόσο στον ελληνικό λαό όσο και στην επόμενη μέρα. Επαναλαμβάνω και πάλι, χωρίς να μπαίνω στα εσωτερικά κανενός κόμματος, ο κάθε συμμετέχον σε οποιοδήποτε κόμμα αποφασίζει μόνος του κρίνοντας το παρόν, το χθες και το αύριο. Άρα σε αυτή τη συζήτηση όλα είναι ανοιχτά και πρέπει να σεβόμαστε και την άποψη των άλλων, όχι μόνο το τι θέλουμε εμείς να επιτύχουμε.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, ναι, να σας ρωτήσουμε κάτι, το τομέα σας στα εξωτερικά, πώς είδατε το...
1: Τη σύνοδο
0: υπό το ελληνικό πρίσμα, πρέπει να ανησυχούμε, θεωρείτε?
2: Πολύ σωστά, υπό το ελληνικό πρίσμα, γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Η σύνοδος ήταν πάρα πολύ σημαντική, ήταν από τις σημαντικότερες των τελευταίων.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, μην το ανοίξουμε, γιατί ήταν πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη και τους εξοπλισμούς. Είναι τεράστια αυτή η συζήτηση.
2: Ακριβώς. Είχε ένα συμβολικό χώρο και χρόνο στον οποίο γίνονταν στην Άγκυρα, άρα προσερχόμενοι ήδη ξέραμε ότι η χώρα που μας φιλοξενεί θα έχει την ευκαιρία να βγάλει περισσότερα θέματα από τους υπόλοιπες. Αυτό που μας δυσαρεστεί, να σας το πάω κατευθείαν, γιατί και ο χρόνος ο ραδιοφωνικός δεν είναι άπλετος και ένα τέτοιο θέμα θέλει πάρα πολύ μεγάλα ανοίγματα, είναι κατά πόσο η κυβέρνηση προσήλθε με συγκεκριμένο στόχο, με πολυδιάστατη ανοιχτή πολιτική και αν επιδίωξε να υπερασπιστεί το μεγαλύτερο βαθμό, τα συμφέροντα και τις δυνατότητες που δίνονται από μια τέτοια σύνοδο. Πιστεύω ότι δυστυχώς ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας προσήλθε, αν θέλετε να το πω ευγενικά, γιατί είναι και τα θέματα λεφτά τα εθνικά, αρκετά κουρασμένος μετά από τόσα χρόνια και όχι με το σθένος των διεκδικήσεων που όφιλε για να καλύψει και την υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών που πάντοτε ξεπερνάει τα όρια της κυβέρνησης, για να καλύψει την εθνική πολιτική η οποία πάντοτε πρέπει να ξεπερνάει τα όρια της κυβέρνησης και να βάλει σε περισσότερους θεσμικούς τρόπους το ζήτημα ότι η Ελλάδα έχει σύνορα με τη δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη στρατιωτική μηχανή και είναι αυτή της Τουρκίας. Και όταν η Τουρκία προσπαθεί να ανεβάσει το ρόλο της και να μεγαλώσει το αποτύπωμά της, θα πρέπει και εμείς, λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας και του τι έχει γίνει στο παρελθόν, να εξασφαλίζουμε ότι οποιοδήποτε διάλογος γίνεται μαζί μας, είτε σε διμερές επίπεδο, είτε σε επίπεδο συλλογικοτήτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ κτλ., θα γίνεται πάντοτε γνωρίζοντας τα άλλα κράτη-μέλη ότι πρέπει να πιέζουμε την Τουρκία να μιλάει μαζί μας χωρίς καμία διαδικασία παρενόχλησης και υποτίμησης των εθνικών μας συμφερόντων. Εκεί έπρεπε να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη μάχη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου.
0: Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου, στέλεχος της Ελλάς, το αναπληρωτής, το μεάρχης.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
5: Ζυγίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
6: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
6: μονωτικά και στεγανοτικά
7: χρώματα,
6: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
7: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
6: υδραυλικά,
7: μηχανήματα κήπου
6: και γκαλερίας,
7: είδη μπαρμπεκιού.
6: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-29-665.
7: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
6: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: Πομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γίνεται πανικός με τα μηνυματάκια.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο Θόδωρος αναφέρεται στο κομμάτι του, ΣΥΡΙΖΑ, στον Σαμαρά. Έχουμε και την αυριανή ημέρα, να ξέρετε.
1: Εδώ θα είμαστε, παιδιά, δεν είναι. Κρατηθείτε.
0: Μην ανησυχείτε.
1: Πάντε γκασμάδες, φτιάρια, το λέω για τον φίλο τον Νίκο, τον Περικλή, γιατί αλλάζουν και ονόματα, ρε παιδί.
0: Είναι γεγονός αυτό, είναι γεγονός. Ναι.
1: Όποιοι είναι εδώ, εδώ θα είμαστε.
0: Ναι, και αγαπάμε τα πιτόγυρα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο είσαστε τόσο πολύ απαξιωτικοί. Είσαι τόσο πολύ απαξιωτικός. Μπερδεύομαι γιατί έχει στείλει 10 διαφορετικά μηνύματα με 10 διαφορετικά username. Ο κύριος, κυρία, δεν ξέρω τι είναι από πίσω. Γιατί όμως απαξιωτικά για τα πιτόγυρα.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αν είναι δυνατόν.
1: Ένα,
0: αν είναι δυνατόν.
1: 4-5 ευρώ που κάνει το καθένα.
0: Έχω σουβλατζίδικο στη γειτονιά μου με 3,80.
1: Εντάξει, 4. Τι μου λες τώρα. Να σου κάνεις τη χάρη.
0: Είναι 20 λεπτά κάτω από τα 4 με 5 ευρώ που είπες. 3,80.
1: Εν τω μεταξύ, ο φίλος μας ο Αβραάμ λέει: Σπύρο και Δημήτρη, αφήστε λίγο τις εκλογές. Ναι, έτσι όπως πάει η κουβέντα, θα τις φέρνετε νωρίτερα μόνοι σας. Ναι, καλά, δεν τις φέρνουμε εμείς. Κοίτα. Και λέει: Την αγάπησα από τη Χαλκιδική. Και στέλνει μια φοβερή φωτογραφία.
0: Την είδα.
1: Ναι. Προφανώς και εμείς, αν ήμασταν σε αυτό, δεν θα μιλάγαμε για εκλογές, ρε Αβραάμ, τώρα.
0: Ούτε
1: τον έξυπνο μας κάνεις. Με τις πισινάρες και το. Σε παρακαλώ τώρα.
0: Οπ. Τι ακούγεται. Τι είναι αυτό.
1: Ψήθηρε καρδιάς. Είναι.
0: Ναι.
1: Σύνθεση Νικολόπουλου, ο οποίος σας σήμερα γεννήθηκε. Περισσότερο αφιέρωμα θα έχει ο Γιώργος Κολοκοτρώνης σε λίγο στον Νικολόπουλο.
0: Είναι η καλύτερη παρεΐτσα. Δηλαδή τώρα με το που θα μπούμε στο αυτοκίνητο για να φύγουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ωραία τραγούδια.
0: Real FM και Γιώργος Κολοκοτρώνης.
1: Ναι, επίσης να τον πιέσετε, παιδιά. Εγώ σας δίνω μια πληροφορία. Έχει πολλές ειδήσεις από τον μπάσκετ. Πιέστε τον. Ναι. Έχει για μεταγραφές. Εγώ σας το λέω τώρα από εκεί πέρα, κάντε ό,τι θέλετε.
0: Του ανοίγεις φάμπρικα τώρα του Κολοκοτρώνη.
1: Λοιπόν, για 3 ώρες σας κάναμε παρέα εδώ ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης, ο οικοδεσπότης σας.
1: Ή τα καλά 40.
0: Αύριο. Για χαρά.
1: Ναι, γεια σας. Ήταν ο κύριος Καραγευρέκης, ήταν εδώ στους ήχους. Ο οποίος μάλλον θα είναι και αύριο εδώ πέρα, αν δεν βαρεθεί.
0: Θα το αντέξεις.
1: Η Δέσποινα Καλοχέρι ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Η Δέσποινα δεν βλέπω να το αντέξει.
1: Ο Θοδωρής, ναι, δεν πειράζει. Εντάξει, εδώ θα είμαστε. Εμείς, Θοδωρής Αξελός, θα έρθει αργότερα για δελτίο ειδήσεων. Και εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο, παιδιά.
0: Για χαρά.
1: Άντε, κακιά σας.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
2: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
0: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
2: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
1: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: Κατά του Ιράν μετά την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε κυπριακό φορτικό πλοίο στα στενά του Ορμούς. Το πλήρωμα το εγκατέλειψε καθώς το σκάφος εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ αγνοείται ένα μέλος του. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι μέσα σε τρεις νύχτες επλήγησαν πάνω από 300 Ιρανικοί στόχοι. Πρόθεσμοι να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Τους ασκήθηκαν μεταξύ άλλων ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου, στο οποίο συμμετείχαν 12 άτομα, ήταν σύμφωνα με την αστυνομία ο εμπρισμός της Μαρφίν με 3 νεκρούς το 2010. Την Τρίτη θα απολογηθούν οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση, ενώ στη χώρα μας αναμένεται η 46χρονη για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν στο Τορόντο του Καναδά όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ μουσικής. Ο δράστης αναζητείται. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Αγγλία και Αργεντινή προκρίθηκαν στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η Αργεντινή με 3-1 στην παράταση απέκλεισε την Ελβετία και η Αγγλία νίκησε με 2-1 επίσης στην παράταση την Νορβηγία. Στα ημιτελικά την βροχή Τρίτη θα παίξουν Γαλλία, Ισπανία και την Τετάρτη η Αγγλία με την Αργεντινή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, εδώ ζωντανά πάντα από τώρα και μετά στο πρόγραμμα του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Ξεκίνησε το τρίωρο.
1: Μια ώρα με 28 ευρώ και ραφίνα τίνω σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλατη Σίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Σίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πίσω.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ ζωντανά πάντα από τώρα και μετά στο πρόγραμμα του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Ξεκίνησε το τρίωρο ειδησογραφικό μαγκαζίνο του Σαββατοκυριακού. 8-11 θα πάμε όλο τον Ιούλιο αντί 7-10. Και βέβαια τα είπαμε αυτά και τον Αύγουστο, όσο θα είμαι εδώ για να πριν πάρω την καλοκαιρινή μου άδεια ή όσο θα με αντικαταστήσουν οι συνάδελφοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλες και όλοι καλά, με υγεία. Εύχομαι να έχετε, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Καλοκαιρινός ο καιρός θα είναι σήμερα. Θα είναι Κυριακή για μπάνιο δηλαδή. Και εμείς θα είμαστε εδώ τρεις ώρες με ωραία μουσική, ελληνική μουσική όπως πάντα. Φίλες και φίλοι, για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα και κυρίως να πούμε καλημέρες σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές όπως κάνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή. Σήμερα λοιπόν είναι, φίλες και φίλοι, η 193η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου στις 6 και 11 δύσεις στις 8 και 50. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ελπίδας. Γιορτάζει η Βερονίκη. Να της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Είναι της Αγίας Βερονίκης της Αιμορροούσης. Στο δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Βερονίκη. Είναι και του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Σήμερα επίσης. Χρόνια πολλά σε όποια κυρία ή κύριο γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια φίλη ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Φουλ στην επικαιρότητα όλα, διεθνείς εξελίξεις, εσωτερικά θέματα με δραματικές εξελίξεις όσον αφορά τα όσα έγιναν με τους αστυνομικούς και τον 20χρονο που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί. Κατέληξε το παιδί, δυστυχώς πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος. Προηγουμένως 2-3 ώρες πριν είχαν κριθεί προφυλακιστές οι αστυνομικοί με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και του ανακριτή. Και βέβαια είχαμε και τα αποτελέσματα του Μουντιάλ. Είχαμε εξελίξει το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε αρκετά πράγματα να σχολιάσουμε σήμερα. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται πως η Αγγλία ίσως φτάσει μέχρι τον τελικό. Τώρα νομίζω το κίνητρο είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί στους ημιτελικούς έχει να αντιμετωπίσει την Αργεντινή που είχε προκριθεί με το χέρι του Θεού, θυμάστε. Διέγκο Μαραντόνα. Σε ποιο Μουντιάλ ήταν εκείνο, το 86 αν δεν κάνω λάθος. Ή το 90. Θα το ψάξω και θα σας το πω. Λοιπόν. Η Αγγλία φουλ για την κούπα, στα ημιτελικά με ανατροπή και σόου Μπέλιγχαμ, 2-1 την οδηγία στην παράταση. Στην παράταση προκρίθηκε και η Αργεντινή με 3-1 απέναντι στην Ελβετία. Δύσκολο παιχνίδι και το ένα και το άλλο. Οπότε έχουμε έναν ευρωπαϊκό ημιτελικό, αμιγός ευρωπαϊκό ημιτελικό μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, με σούπερ φαβορί βεβαίως στη Γαλλία, και έναν νότιο-αμερικανικό ευρωπαϊκό τελικό μεταξύ της Αργεντινής και της Αγγλίας, της Αγγλίας και της Αργεντινής. Τώρα, φαβορεί είναι η Γαλλία σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων, με δεύτερη την Αργεντινή, όμως εγώ πιστεύω ότι επειδή υπάρχει τρομερό κίνητρο και θέληση από την πλευρά των Άγγλων, το πίστευα από την αρχή αυτό, και επειδή έχουν δεκάδες, έχουν δεκαετίες να σηκώσουν την κούπα από το 66, τους λένε losers, δεν έχουν σηκώσει την κούπα, παρότι έχουν το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, νομίζω ότι ήρθε η ώρα της Αγγλίας. Βεβαίως αυτή είναι προσωπική εκτίμηση, μην το παίξετε στο στοίχημα, δεν σας παρακινώ για κάτι τέτοιο, απλώς λέω ποια είναι η προσωπική μου εκτίμηση για το Μουντιάλ. Θα δούμε ματσάρες στους ημιτελικούς, την επόμενη Κυριακή στις 10 ώρα Ελλάδος, θα μπορέσουμε να δούμε λοιπόν τον τελικό. Θα είναι ο μεγάλος τελικός. Υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να επαναληφθεί ο προηγούμενος τελικός μεταξύ Γαλλίας και Αργεντινής. Κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Το θεωρώ δύσκολο εγώ.

0: να φτάσουν και οι δύο ομάδες στο τελικό. Μένε το δούμε αυτό.
1: Εγώ δεν θέλω στη ζωή να κυβερνήσω. Θέλω να μείνω.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Είπαμε Ιούλιο και Αύγουστο 8-11. Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο Θοδωρής Αξελός στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Συνήθως στις Κυριακές πάμε λίγο πιο χαλαρά. Θα εξαρτηθεί όμως από τα θέματα της επικαιρότητας που θα προκύψουν από εδώ και πέρα, εκτός από αυτά τα οποία έχουμε ήδη στο τραπέζι.

Χθες είχαμε αρκετά σοβαρές και σημαντικές εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, φίλες και φίλοι. Θα τις σχολιάσουμε στη συνέχεια. Με τον Παύλο Πολάκη, από ό,τι φαίνεται, να είναι το μεγάλο φαβορί για διάδοχος του Σωκράτη Φάμελου, και με την απόφαση να κατεβαίνει τελικά στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ και να αίρεται η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Αρνητική εξέλιξη για τον Αλέξη Τσίπρα αυτή. Έχει ένα δικό του ακροατήριο στον αριστερό χώρο ο Παύλος Πολάκης. Συνεχίζει δηλαδή να έχει επιρροή στο αριστερό ακροατήριο. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν βολεύει τον Αλέξη Τσίπρα όλο αυτό. Είτε είναι 1, είτε 2, είτε 3, είτε 4, είτε 5%. Νομίζω θα αρχίσουν να μετράνε διαφορετικά οι δημοσκόποι από εδώ και πέρα. Θα έχει ενδιαφέρον πώς θα καταγραφεί. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν συνεδριάζουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσουν οριστικά τι θα κάνουν. Λοιπόν, βλέπω πολλά μηνύματα εδώ. Ας ξεκινήσουμε με μερικά μηνυματάκια. Πάμε να το πάρουμε χρονολογικά. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Αμέσως μετά ο φίλος ο Αβραάμ. Γιάννη, το όνομα ΣΥΡΙΖΑ ίσως είναι το μόνο που θα μείνει. Η ταμπέλα δεν αλλάζει, αλλά ούτε γύρε τσινιά φεύγει. Το πρόβλημα εκεί μέσα είναι ότι πολλοί νομίζουν πως είναι αρχηγοί, ενώ μερικοί το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Νομίζουν πως είναι ηγέτες. Επειδή αντέγραψαν μερικές ατάκες και λίγα νεύματα, η ηγεσία όμως δεν αντιγράφεται, κερδίζεται. ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, ο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα. Στέλνει την καλημέρα του στην παγκόσμια παρέα του Real. Λοιπόν. Ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία οδηγό. Να σε καλά, καλημέρα φίλε Σπύρο. Και σε ευχαριστούμε για τις καλημέρες που κάθε Σάββατο και Κυριακή στέλνεις εδώ. Καλημέρα στην ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα που πάντα στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά κυρία Αλεξάνδρα, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα που μου γράφει ότι σήμερα είναι η μέρα του Πεπίνο Ντικάπρι. Έφυγε χθες σε ηλικία 85 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι θα κοιτάξουμε να βάλουμε από Πεπίνο Ντικάπρι, φίλε. Παρά το γεγονός ότι παίζουμε μόνο ελληνικά τραγούδια, αξίζει σε έναν πραγματικό θρύλο της παλιάς ιταλικής μουσικής της δεκαετίας του 60 και του 70. Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Να είσαι καλά, Παύλο, την καλημέρα μας. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στο φίλο μου, τον παλιό φίλο, τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή, καλή μας Κυριακή. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, την καλημέρα μου, φίλε. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Ακόμα μια εκπομπή να σε απολαύσουμε, να είσαι καλά, αδελφέ. Φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό, να είσαι καλά, αγαπητέ Θανάση, την καλημέρα μου, φίλε. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό, πάντα στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από την Νικήσια Νιπαγκίου Καβάλας. Θα σε ακούω και, θα τα λέμε για αρκετό καιρό από εκεί. Σε σένα και σε όλους τους συνεργάτες σου Γιάννη και σε όλους τους φίλους της πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε μια ευχάριστη Κυριακή. Εσύ να είσαι καλά, Ζώη, και σε ευχαριστούμε για την καλημέρα. Να πούμε την καλημέρα μας στον Πέτρο τον Παλαμιδά, το φίλο. Πρωινό τρέξιμο πίσω από τον Ευαγγελισμό, καλοκαίρι με νιόνιο. Ξεκινήσαμε με Διονύση Σαββόπουλο. Να είσαι καλά, Πέτρο, ο φίλος ο Πέτρος ο Παλαμιδάς που πάντα μας στέλνει την καλημέρα του από το πρωινό του Τζόκινγκ. Να είσαι καλά, καλό πρωινό, φίλε μου. Καλημέρα στον Τέλη, τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλε Γιάννη. Να είσαι καλά, Αριστοτέλη. Τα φιλιά μας σε όλη την Αυστραλία. Καλημέρα στον Σπύρο τον Κόκκινο. Καλημέρα σου, Σπύρο. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να είσαι καλά, Μπάμπη. Την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη. Καλημέρα, κυρία Ειρήνη. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στην κυρία Γεωργία. Να είστε καλά κι εσείς, κυρία Γεωργία. Την καλημέρα μας. Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Κεντρικό θέμα σήμερα, φίλες και φίλοι, στην Real News. Βασίλειο διεφθοράς υπολοδομίες. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν πολλά πράγματα, σημεία και τέρατα. Άλλο θέμα από την Real News. Μάχη για τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ με τέσσερα πρόσωπα ως φωτογραφίες στο πρωτοσέλιδο της Real. Φάμελος, Πολάκης, Παπάς, Δούρου. Και σύριαλ η δολοφονία της Καρολάιν. Το Σεπτέμβριο κάνει πρεμιέρα σε διεθνή συνδρομητική πλατφόρμα η σειρά για το έγκλημα στα γλυκά νερά έπειτα από γυρίσματα 14 ημερών σε Αλόνσο και Αττική. Μάλιστα. Σε σύριαλ λοιπόν θα γυριστεί η δολοφονία της Καρολάιν. Θυμάστε το θέατρο που έπαιζε ο σύζυγός της.

0: στο Amazon Prime θα παιχτεί η σειρά. Το Σεπτέμβριο κάνει πρεμιέρα, μάλιστα. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε με ύβρι, έριξε το Σαμαρά με κόλπο Γιάννη. Συνεπώς φεύγει με νέμεση. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα και στο Παναγιώτη τον Κούζο που μου στέλνει την καλημέρα του από το Αρχοντικό στη Δυτική Μάνη. Να σε καλά Παναγιώτη, την καλημέρα μας αγαπητέ φίλε, τα καλύτερα σου ευχόμαστε. Καλημέρα και στο Βαγγέλη το γραφίστα από τις Τζιτζιφιές. Να είσαι καλά Βαγγέλη, την καλημέρα μας αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Θεανό, να είστε καλά κυρία Θεανό, την καλημέρα μας, τα καλύτερα ευχόμαστε, ό,τι καλύτερο σε εσάς. Και καλή Κυριακή να έχετε σήμερα. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Λοιπόν, ακούσουμε μεγάλο Μητροπάνο και αμέσως μετά πάμε στον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον καλό φίλο οικονομολόγο φοροτεχνικό. Έχει αρκετά πράγματα να μας πει σήμερα φίλες και φίλοι. Έτσι κωδικοποιημένα όπως μου τα στέλνει και εμένα στο mail, θέματα από την καθημερινότητά μας, θέματα που αφορούν την οικονομία, θέματα που αφορούν την παράταση για παράδειγμα των φορολογικών δηλώσεων, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια για μικρές επιχειρήσεις, τη μείωση των τιμών στη βενζίνη, το νέο σύστημα online παρακολούθησης έκδοσης αποδείξεων και τα νέα δάνεια 12 δις ευρώ από τις τράπεζες που θα χορηγηθούν φέτος. Σε πολύ λίγο περιμένει ο κ. Χρυσόπουλος στη γραμμή, θα τον έχουμε μαζί μας.
1: Με τρικυμίες και με βροχές, με μαξιλάρια.
0: Να μην πω, μην ξεχάσω να πω μια καλημέρα στο Μιχάλη που μου στέλνει καλημέρα και καλή δύναμη από το Γερεβάν Αρμενίας. Ετοιμάζεται για το ελληνικό καλοκαίρι. Καλώς να έρθεις Μιχάλη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο Κώστα που στέλνει την καλημέρα του από τη Φραγκφούρτη. Να σε καλά φίλε. Καλημέρα στο συνονόματο τον Ιωάννη από την Αυλίδα. Να σε καλά Ιωάννη, την καλημέρα μας φίλε. Καλημέρα Γιάννη, εμείς οι ταρίφες, ένα επάγγελμα που κατεξοχήν έχει βασικό έξοδο. Τα καύσιμα δεν πήρε ούτε ένα λεπτό αύξηση ούτε στον πόλεμο του Ιράν ούτε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Αντιθέτως όλα τα άλλα ανέβηκαν. Επίσης σώθηκε μάχη για τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα και σε όσους έχουν λήξει τα αυτοκίνητα δεν έχουν δώσει τα 20.000 ευρώ που τους έταξαν. Αυτά θα τα πάρουν τα χρήματα, διάβαζα. Λίαν συντόμως μέσω Σεπτέμβριο. Είναι όλοι με παρατάσεις από το ΚΤΕΟ. Γενικά πάντως με τους ταξιδιώτες έχουν πέσει οι τόνοι με την κυβέρνηση. Φαίνεται ότι αυτή η κόντρα Λιμπερόπουλου Κυρανάκη μετά την παρέτηση του κυρίου Κυρανάκη, μετά μάλλον την αξιοποίησή του ως γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, έληξε και η κόντρα αυτή. Δεν υπάρχει προσωπική κόντρα μεταξύ του κυρίου Κυρανάκη και κάποιου υπουργού. Για να δούμε όμως αν θα επιληθούν τα βασικά ζητήματα του κλάδου, γιατί είναι πολλά.

0: Λοιπόν, Γιώργος Χριστόπουλος στη γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πηγαίνει καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πάμε να τα πούμε γρήγορα και κωδικοποιημένα.
1: Ωραία,
0: να μας πεις για την παράταση στις φορολογικές δηλώσεις που νομίζω ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο. Είναι θετική εξέλιξη αυτή για τον κλάδο των λογιστών, αλλά το ερώτημα είναι γιατί σε όλο τον πλανήτη δεν δίνονται παρατάσεις, παρά μόνο στην Ελλάδα μονίμως οι λογιστές απαιτείται παρατάσεις.
1: Δεν απαιτούν οι παρατάσεις, οι λογιστές τα γεγονότα απαιτούν ένα μπαράζ επιχειρημάτων, δεν αναφερθώ στις αιτίες. Κατανοήθηκαν αυτές. Mm-hmm. Δεν χωράει πάντοτε. Ο χρόνος των ημερών που έχει η προθεσμία δεν φαίνεται, αποδείχθηκε ενώ ο νομοθέτης είχε βάλει πεντάμινο, το κάναμε τετράμινο. Τώρα αρχίζει να διαφαίνεται ότι κάτι λείπει κάθε χρόνο, είτε διότι δεν λειτουργεί το σύστημα.
0: Ωραία, πάμε στο προκείμενο, στο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν δόθηκε παράταση. Πόσο για να ενημερώνουμε.
1: Ενεργοποιούνται οι λογιστές άδικα πολλές φορές.
0: Γιώργο, μίλα λίγο πιο κοντά στο ακουστικό και πάμε λίγο πιο γρήγορα τα θέματα. Λοιπόν, άρα πόσο πήρατε παράταση?
1: Καταρχήν η απόφαση της ΑΔΕ και του διοικητή του Γιώργου του Πιτσιρή να παρατείνει την προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Mm-hmm. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Και το πιο σημαντικό, Γιάννη, εκείνο που θέλω να τονίσω, να καταργήσει τη συνταγή του να ανακοινώνεται κάθε χρόνο η όποια παράταση την παραμονή την ίδια μέρα της καταληκτικής προθεσμίας. Mm-hmm. Εμείς ως Επιτροπή της Αγοράς, ως Διαρκής Επιτροπής του Υπουργείου των Φορέων της Αγοράς, βάλαμε στον διοικητή αυτά τα γεγονότα που αφορούν τις μητέρες λογίστριες, τους γονείς που έχουν...
0: Ωραία. Πρόκειται λοιπόν για μια θετική εξέλιξη. Φαντάζομαι δεν θα δοθεί και άλλη παράταση μετά τις 24 Ιουλίου.
1: Ναι, ακριβώς. Και παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη υποβληθεί 6,2 εκατομμύρια, αυτό είναι το 87-90% σχεδόν, γιατί των δηλώσεων και 300.000 εταιριών και νομικών προσώπων εξακολουθούσαν. Υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, όπως οι καθυστερήσεις ενημέρωσης του MyData, η εκκρεμότητα των σημειωμάτων του CloudBack και στον χώρο της υγείας δηλαδή, καθώς και η προσωρινή αδυναμία πρόσβασης υπηρεσίας του ΕΦΚΑ. Είχε κλείσει ο ΕΦΚΑ την εφαρμογή μια εβδομάδα. Αυτή είναι η εικόνα των δηλώσεων μέχρι σήμερα.
0: Τώρα.
1: Γιάννη, να στην πω στα γρήγορα.
0: Ναι, ναι.
1: 34-35%, δηλαδή μία στις τρεις και παραπάνω, είναι χρεωστικές με μέση επιβάρυνση. Ανέβηκε στα 1945, το είχαμε ξαναπαρακολουθήσει την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάσαι. 4,2 μέχρι τώρα βεβαιώθηκαν φόροι. 4,2 δις ευρώ εννοώ. Τώρα το 30% των καταστατικών είναι πιστωτικά. Παίρνουν πίσω φόρο. Και μάλιστα με έχει ρωτήσει αν παίρνουν γρήγορα. Επισπεύθηκε αυτό, αυτή η προθεσμία, περίπου. Μέσος όρος 312 ευρώ, δηλαδή περίπου 30% που είναι
0: επιθετικά.
1: Και βέβαια το υπόλοιπε κοντά στις 36% είναι μηδενικές, δηλαδή δεν έχουν φόρο καθόλου.
0: Μάλιστα. Τώρα, πολύ προσοχή στις μικρές επιχειρήσεις. Από 1η Οκτωβρίου υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση και για τις μικρές επιχειρήσεις.
1: Ναι, είναι ακριβώς ο δεύτερος κύκλος, γιατί πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί αφορά χιλιάδες επιχειρήσεις. Μπαίνει στη καθημερινότητα η ηλεκτρονική τιμολόγηση πλέον. Δεν έχουμε δηλαδή ούτε χειρόγραφο, ούτε απλώς και ακόμη ηλεκτρονικά. Δεν είναι ηλεκτρονική τιμολόγηση. Πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά οι συναλλαγές πλέον. Και βέβαια είτε μέσω παρόχου, κάποιο δηλαδή μια επιχείρηση που είναι μεγάλη μπορεί να βάλει πάροχο, αλλά έχει η ΑΔΕ προσφέρει και τη δωρεάν εφαρμογή στο e-τιμολόγιο, το λεγόμενο και το My Data.
0: Ναι.
1: Στόχος τώρα εδώ στην προλογική διοίκηση είναι να ψηφίσει τις αλλαγές στο σύνολο. Και βέβαια με ό,τι συνεπάγεται για την παρακολούθηση των συναλλαγών, τη μείωση της φορολογίας.
0: Υπάρχουν ακόμα μικρές επιχειρήσεις που κόβουν τιμολόγια χειρός, δηλαδή αυτά
1: ναι,
0: τα κατάλαβα.
1: Ακριβώς. Αυτό τελειώνει.
0: Τέλος.
1: Βέβαια είναι ένα μήνυμα που πρέπει να πούμε στους ακροατές που είναι, μικροεπιχειρήσεις κλπ. Που μας παρακολουθούν και
0: ναι,
1: παρακολουθούν όλες τις κατηγορίες της κοινωνίας στην εκπομπή σου. Και τα χρηστικά σου και την ταπεινότητά μου, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις κυρώσεις. Καθώς για μη συμμόρφωση, mm-hmm, σε αυτό που λέμε τώρα το πρόγραμμα, προβλέπεται πρόστιμο που κυμαίνεται από 250 έως 2.500.
0: Μάλιστα.
1: Και το μήνυμα είναι σαφές. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν πρέπει να δώσουμε μια συμβουλή, είναι απαιτείται έγκαιρη προετοιμασία, ενημέρωση των λογιστικών προγραμμάτων και στενή συνεργασία με τον λογιστή. Είναι μπροστά, έχουμε τρεις μήνες για να γίνει μια πιλωτική εφαρμογή.
0: Μάλιστα,
1: και να
0: τώρα.
1: Περιμένει τελευταία στιγμή ή η επιχείρηση, όχι.
0: Τώρα, νέο σύστημα online παρακολούθησης έκδοσης αποδείξεων από την πλευρά της ΑΔΕ, της εφορίας δηλαδή. Τι πρέπει λοιπόν να προσέξουν όσοι κόβουν αποδείξεις και πώς θα γίνεται η παρακολούθηση?
1: Είναι πλέον μια λογική που αφήνουμε το ένα πρόγραμμα που υπήρχε και ταλαιπωρούσε και τις επιχειρήσεις, το λεγόμενο ΙΣΕΛ, και πάμε σε ένα άλλο πρόγραμμα που θα παρακολουθείτε σε χρόνο, σε χρόνο αυτόματα, όπως θα εκδίδεται, θα παρακολουθείτε στις ΝΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Είναι ένα βήμα, να το πω, ψηφιακού μετασχηματισμού, πιο σημαντικό ακόμη. Αλλαγή είναι ότι κάθε απόδειξη θα διαβιβάζεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην ΑΔΕ και θα επιτρέπει στη φορολογική διοίκηση να παρακολουθήσει συνεχώς τη λειτουργία των ταμιακών μηχανών. Εδώ ας έχουν υπόψη τους οι επιχειρήσεις, γιατί είχαμε ένα πολύ σημαντικό δεδομένο, να τρώγαμε πρόστιμα χωρίς να το καταλάβουν. Δεν ήξεραν αν διαβιβάζονται οι αποδείξεις από την ταμιακή μηχανή. Δεν ήξεραν το άλλο, το ΙΣΕΛ. Τώρα αυτό αλλάζει, βελτιώνεται στην λογική της ψηφιοποίησης και θα το ξέρει και η επιχείρηση αμέσως. Είχαμε τεράστια πρόστιμα, διότι προσλαβούσε ένα-δύο μήνες και δεν ανέβαιναν τα στοιχεία. Δεν ενημερώνονταν, μπορούσε κάθε βράδυ να χτυπάει κάποιος να το παρακολουθεί, να λάβουμε οτιδήποτε αυτό. Αυτό λύνεται και υπάρχει λοιπόν η online παρακολουθήση των αποδείξεων. Άρα μιλάμε για μεγάλη αλλαγή. Κάθε απόδειξη διαβάζεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Η ΑΔΕ αποκτά συνεχή εικόνα των λιανικών συναλλαγών. Με το νέο σύστημα παρακολουθεί τις ταμιακές μηχανές, συγκρίνει τα στοιχεία με το My Data, εντοπίζει ύποπτες αποκλήσεις κλπ. Όλα αυτά ενεργοποιεί στοχευμένους ελέγχους. Και βέβαια, πώς και ταμιακές κάθε πληρωμή με κάρτα, τα συνδέεται με απόδειξη, αυτό που γίνεται και τώρα, και αυτόματη αποστολή, όπως είπαμε, το δεδομένο στην ΑΔΕ.
0: Πρέπει
1: να εντελάσει και παραλείψει ένα συμπέρασμα που θέλω να πω. Έχουμε και εδώ πρόστιμα, αυστηρά πρόστιμα, 50% του αναλογού του φόρου με ελάχιστα όρια, τα 250 και 500 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ όταν δεν είναι επιχείρηση και δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, 500 ευρώ στα προγραφικά, 1000 ευρώ στα διπλογραφικά. Αυτά
0: για το. Δεν έχουμε καλό χρόνο, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μας τα ανέλησες όλα εξαιρετικά, αγαπητέ Γιώργο.
1: Έχουν και άλλα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που ανακοίνωσες και ανήγγειλες, αγαπητέ Γιάννη, τα νέα δάνεια 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι η ώρα επιτέλους να γευτούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε έχουν μικρό.
0: Αυτά μέσω αναπτυξιακή στα δάνεια αναφέρεσαι, φαντάζομαι.
1: Ναι, και εκεί προγραμματιστεί οι τράπεζες να ανοίξουν επιτέλους το ταμείο τους, και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα περάσουν τα 2 δις από την Ελληνική Τραπεζική Τράπεζα. Και βεβαίως έχουμε μια πιστοτική επέκταση που θα αυξάνεται με ρυθμό 8% ετησίως στην περίοδο 26-28. Είναι για τις επιχειρήσεις ένα σημαντικό, περισσότερες δυνατότητες σωματοδότησης για επενδύσεις, ψηφιακό εξοικονομισμό, πράσινη ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Αυτά έγραψε χθες και μια σημαντική έκθεση της Κομισιόν που πρέπει να την μελετήσουμε και πολύ περισσότερο την επόμενη εβδομάδα να δούμε τι μας καταγράφει και ποια θετικά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Χριστόπουλε. Εξαιρετικός όπως πάντα. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα για όλους.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Χιούστον!
4: Έλα!
3: We have a problem!
4: Roger! Τι έχει συμβεί?
3: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
4: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
3: Ου, πετάγομαι τώρα!
5: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι! Έρχομαι από το Πόλις.
6: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
8: Για πες μου, βρε Κωστάκη, τι

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Στους 97,8.
8: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμό στη Μαρφίν. Οι νέοι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας, εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα, το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Μελαγχολία. Πεπίνο Ντικάπρι έφυγε χθες από το μάτιο του το κόσμο. Σε ηλικία 85 ετών, νομίζω από τις πιο χαρακτηριστικές, μαζί με τον Ανδριάνο Τζελεντάνο και 2-3 ακόμα μεγάλους ερμηνευτές εκείνης της περίοδου, φωνές, ιταλικές φωνές δεκαετίας του 60 και του 70. Εσείς οι παλαιότεροι θα καταλάβετε. Για ακούστε.

Πέθανε χθες ο Πεπίνο Ντικάπρη σε ηλικία 87 ετών. Το πραγματικό του όνομα δεν ήταν Πεπίνο Ντικάπρη, ήταν καλλιτεχνικό. Ήταν Τζουζέπε Φαγέλα. Δύο φορές νικητής στο φεστιβάλ τραγουδιού του Σαν Ρέμο, τεράστια μορφή της ιταλικής μουσικής εκείνης περίοδου.

0: Τεράστια μορφή. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας, στα πεζά, στην πεζή πραγματικότητα. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Με αφορμή τις συλλήψεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν και τη Θεσσαλονίκη, την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος, παρατηρώ την υπερπροσπάθεια ορισμένων αριστερών, αναρχικών και μπαχαλάκιδων να υπερασπιστούν τους υπόπτους, απαξιώνοντας κάθε στοιχείο ενοχής, κάνοντας συγκεντρώσεις και πορείας και αποκρύπτοντας επιμελώς το παραβατικό παρελθόν τους, γράφει ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στο Μαργαρίτη. Να είστε καλά, Μαργαρίτη. Καλημέρα στον κύριο Λογοθέτη που μου γράφει ότι το πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι είναι καθαρά κερδοσκοπικό για κάποιους επιχειρηματίες. Τα εν λόγω φωτοβολταϊκά μπορούν κάλλιστα να μπουν στα ράτσα των πολυκατοικιών, γιατί θα κάνουν τις πολυκατοικίες μας τσίρκο. Καλημέρα και στο Στέλιο. Κατά την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις με τα ίδια θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα οι υποψήφοι των Γελνά, πως οι αδιάβλητες εξετάσεις γίνονται διαβλητές. Καλημέρα και στο Διονύση τον Κατιάνη, το φίλο μου. Βρε τραγούδια 50 χρόνια πίσω. Έτσι είναι, κύριε Κατιάνη. Δυνατά τραγούδια όμως. Καλημέρα στον Νίκο το Λικουρίνο που εύχεται καλημέρα, καλή Κυριακή και χαιρετά το φαν κλαμπ. Αφού πιστεύετε ότι η Αγγλία θα πάρει το Μουντιάλ, είναι μια δική μου εκτίμηση αυτή. Μετά από 60 έτη, έχω να σας πω ότι η Αγγλία με τον προηγούμενο προπονητή της, τον Southgate, είχε γίνει πιο loser ομάδα στον κόσμο με δύο χαμένους τελικούς. Που έχασε την τρίτη θέση στο Μουντιάλ του 18, αλλά και που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά στο προηγούμενο Μουντιάλ του 22. Ο Τούχελ είναι άλλη περίπτωση. Είναι Γερμανός, αγαπητέ φίλε Νίκο, και είναι πολύ πιο δυνατός σαν προπονητής από τον Southgate. Έχει και καλύτερο υλικό και πιο έμπειρο υλικό η Αγγλία. Και θεωρώ ότι η δίψα για αυτήν την απουσία από το βάθρο του νικητή τόσων ετών στο Μουντιάλ, από το 66 δηλαδή, από το τελικό του Γουέμπλεϊ μέσα στο Λονδίνο, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το σηκώσει η Αγγλία. Για να δούμε όμως, δεν απόλυτα, μια εκτίμηση είναι αυτή. Θα δούμε αν στην πραγματικότητα επιβεβαιωθεί ή όχι. Πολλές φορές στο ποδόσφαιρο κάποιος μπορεί να έχει καλύτερη ομάδα. Όπως για παράδειγμα μπορεί να έχει η Γαλλία καλύτερη ομάδα από την Αγγλία, αλλά το θέλω, η πίστη, η δίψα για την κατάκτηση ενός τροπέου να είναι ισχυρότερη από όλα αυτά. Καλημέρα και στον αγαπητό. Πολλά θετικά σχόλια για το τραγούδι του Πεπίνο Ντικάπρι. Πριν ο ήλιος ανατύλει. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Είσαι δύναμη. Καλημέρα στον Παύλο, οδηγό ταξί. Λέει, κύριε Παπαγιάννη, δεν είμαστε όλοι. Ο φίλος ο Παύλος Γιανακόπουλος. Ακούστε τώρα σύμπτωση. Παύλος Γιανακόπουλος, οδηγός ταξί χρόνια εδώ στην Αθήνα. Δεν ακούμε όλοι τι λέει το συνδικάτο, κύριε Παπαγιάννη. Υπάρχουμε κι εμείς οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί που δεν παίρνουμε γραμμή από το συνδικάτο και έχουμε άποψη για όλα όσα συμβαίνουν στην αγορά. Καλημέρα και στο φίλο τον Ελπιδοφόρο. Καλημέρα, Ελπιδοφόρε, να είσαι καλά. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή.
0: Να είμαστε καλά. Καλή Κυριακή. Με υγεία. Λοιπόν, να μας πεις μερικά πράγματα, αγαπητέ φίλε, πώς θα εφαρμοστούν οι αλλαγές της τροπολογίας Χατζηδάκη στα ακίνητα.
1: Ναι.
0: Και να μιλήσουμε και για τους ανελκυστήρες, εσύ να μας τα πεις δηλαδή, αλλά και για τους δείκτες τιμών που διαμορφώνονται τις επόμενες μέρες.
1: Ναι, Γιάννη, είναι κάποια χρηστικά πράγματα που όμως πολύ ενδιαφέροντα. Είναι ο νέος νόμος που βγήκε τώρα, ο 52-93 του 26, τώρα ψηφίστηκε, που ονομάζεται και όλος ο τίτλος είναι «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη». Τα απλοποιεί πράγματα δηλαδή αυτός ο νόμος. Θα πούμε τα τρία βασικά. Πρώτον, καταργούνται κάποια πράγματα για τις μεταβιβάσεις, όπως ας πούμε το υποχρεωτικό τοπογραφικό διάγραμμα σε κάποιες περιοχές. Επίσης, δίνεται εξουσιοδότηση στους συμβολογράφους και σε άλλους επαγγελματίες να προχωράνε τις διαδικασίες οι ίδιοι, έτσι. Πιο γρήγορα, διάφορες διαδικασίες, μην δηλαδή χάνουμε το χρόνο μας. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, το δημόσιο πάβει να διεκδικεί ακίνητα, τα οποία υπάρχουν τίτλοι από τους ιδιοκτήτες, ειδικά τίτλοι που υπάρχουν μέχρι το 1993, με τίτλους δηλαδή παλαιότερους, δεν μπορεί να τα διεκδικήσει και το δημόσιο. Το οποίο ήταν μια διαδικασία που ήταν χρονοβόρα, έτσι. Ήταν να διεκδικούσε το δημόσιο και μπορεί να παίρνει χρόνια αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι πλέον όταν παίρνουμε από κληρονομιά ένα ακίνητο και έχουμε χρέη, έχει χρέη αυτό το ακίνητο, μπορεί κάποιος να το πάρει, να το πουλήσει και να εξοφλήσει τα χρέη στην μεταβίβαση. Σημαντικό, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να τα αποπληρώσει πριν.
0: Τώρα,
1: και τέτοια πράγματα. Έτσι. Δηλαδή είναι πράγματα που διευκολύνουν τις συναλλαγές. Τώρα, για τους ανελκυστήρες. Εδώ έχουμε μια μεγάλη διαφορά.
0: Έστειλε μια επιστολή προχθές από την Πομιδά στο Υπουργείο Ανάπτυξης για το θέμα της απογραφής. Τι προτείνετε?
1: Προτείναμε και έγινε αποδεκτό ότι να μην κλείσει εδώ η απογραφή. Η απογραφή, αν θυμάστε, τελείωσε 36 του 26.
0: Ναι.
1: να μην μπουν τα πρόστιμα σε αυτό, θα πηγαίνουν εκπρόθεσμοι να δηλώσουν, το οποίο έγινε και δεκτό και αυτό, και μπράβο στον Υπουργό πραγματικά. Οπότε έχουμε τώρα την εξής αλλαγή. Θα μπορεί να γίνεται η απογραφή μέχρι τις 10/7/27, είναι αρκετό διάστημα. Θα μπορεί να γίνεται με τη βοήθεια των συντηρητών, των πιστήρων, με υπεύθυνη δήλωση βέβαια και εξουσιοδότη του ιδιοκτήτη. Και πλέον συνδέεται και με τη συντήρηση. Δηλαδή δεν θα μπορεί να γίνεται και συντήρηση των ελκυστήρων αν δεν γίνει απογραφή. Βέβαια πήγαν πάρα πολλοί και απογράψαν μόνοι τους, έτσι, πάνω από 300.000 άνθρωποι. Αλλά οι υπόλοιποι θα πρέπει λοιπόν για να συντηρίζουν τον ελκυστήρα να τον έχουν απογράψει.
0: Ναι.
1: Που είναι και λογικό, γιατί δεν τον απογράψει.
0: Ωραία, άρα.
1: Άρα δεν θα υπάρχουν πια πρόστιμα, θα μπορούν να απογραφούν και οι άλλοι ανελκυστήρες. Να έχουμε ένα πλήρες Μητρώο λοιπόν. Και από εδώ και πέρα, όλοι οι νέοι ανελκυστήρες προφανώς θα απογράφονται και θα πρέπει να παίρνουν το πιστοποιητικό. Και έτσι πάμε σε ένα Μητρώο πιο πλήρες, χωρίς να έχουμε πρόστιμα.
0: Μάλιστα. Τώρα.
1: Είναι σημαντικό, γιατί όποιος πήγαινε από τώρα έχει 1.000 ευρώ πρόστιμα.
0: Πολύ σημαντικό, δεν το συζητάμε. Να δούμε βέβαια αν υιοθετηθούν οι αλλαγές, οι προτάσεις για αλλαγές.
1: Δεν γίνεται να υιοθετηθούν, γιατί αν πας να συντηρήσεις τον ανελκυστήρα, πρόσεξε, δεν θα μπορεί ο συντηρητής να τον συντηρήσει.
0: Μάλιστα. Για πες μου τώρα, τι γίνεται με το δίκτυο τιμών το δεύτερο τρίμηνο του 26, εννοούμε δηλαδή το Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, που είναι καλοκαιρινοί μήνες ή εν πάση περιπτώσει πιο ανοιξιάτικοι μήνες, και πώς επηρεάζονται οι τιμές, τι βλέπει η αγορά?
1: Λοιπόν, μιλάμε για το δίκτυο του σπιτόρατος, είναι ένα δημόσιο δίκτυο. Αφορά κατοικίες, το τονίζω, κατοικίες, η πώληση, η ενοικίαση. Αυτό που βλέπουμε και στις δύο περιπτώσεις, για πρώτη φορά γίνει, είναι ότι μεν έχουμε θετικό δίκτυο, πάντα μιλάμε για το τρίμηνο του 26 σχέση με το τρίμηνο του 25, το αντίστοιχο τρίμηνο του 25. Έχουμε θετικό δίκτυο, ας πούμε η Αττική στις πωλήσεις ανεβαίνει περίπου 5%, η Θεσσαλονίκη 7%, και η Ελλάδα περίπου στο 7%. Το ίδιο είναι και στις ενοικιάσεις, εκεί είμαστε πάλι στο 4% η Αττική, αύξηση, η Θεσσαλονίκη 6%, το υπόλοιπο της Ελλάδας 7% είναι για πρώτη φορά όμως μονοψήφια η διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε πολλές περιοχές που έχουμε μείωση πλέον.
0: Όπως.
1: Το είχαμε δει αυτό. Πάμε να πιάσουμε την ενοικίαση, να σου πω. Μείωση στην Αρκαδία, στην Άρτα, στα Δωδεκάνησα, 4% κάτω με 5% σε αυτές τις περιοχές. Στη Θεσπρωτεία 20% κάτω στην ενοικίαση. Είναι πρώτη φορά βλέπουμε τέτοια νούμερα. Καρδίτσα 2,5% κάτω. Κυκλάδες 6% κάτω γέννη.
0: Μάλιστα.
1: Κυκλάδες.
0: Έχουν αρχίσει και σε κάποια μέρη και πέφτουν οι τιμές.
1: Ναι, το ίδιο.
0: Ας ελπίσουμε θα ακολουθήσει όλη η Ελλάδα.
1: Είναι αυτό που λέγαμε, Γιάννη, ξέρεις τι μας είχα πει, η προσαρμογή. Έχει αρχίσει η προσαρμογή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εδώ θέλω να πω ένα μυστικό. Το οποίο λέω γιατί οι κρατές μας πρέπει να ξέρουν τα μυστικά εδώ μαζί μας. Αυτές είναι οι τιμές αγγελιών. Δεν είναι τελικές τιμές.
0: Προφανώς, η διαπραγμάτευση είναι διαφορετική.
1: Άρα όταν πέφτει 10%-15%, το 6% άνω δεν γίνεται μείωση.
0: Να σε καλά, Μάνο Κρανίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά μου.
0: Και δική μας. Μάνος Κρανίδης εδώ, λίγο πάντα κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 8. Πολιτικός μηχανικός, άνθρωπος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας αγοράς και εκπρόσωπος της Πομιδά. Τον ευχαριστούμε για τις χρηστικές πληροφορίες και συμβουλές. Διαφημιστικό διάλειμμα και.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
6: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
5: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
6: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
5: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
6: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
5: Τηλέφωνο 2682-029-094.
6: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
7: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
8: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
9: Η πόλη απολαμβάνει.
8: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
8: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
9: Ο χώρος προδιαθέτει.
8: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
10: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
11: Κύριε, κύριε!
10: Κωστάκι, για πες μας.
11: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
11: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
11: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
12: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
13: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
14: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
13: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
14: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
14: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
15: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
14: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
15: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
14: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 2682-089-100.
16: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
17: έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
18: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
19: Radio Prevesa, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
20: Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη έγκριση φορολογίας του Ιουλίου του 26 αναφέρει ότι στη χώρα μας μεταξύ 14 και 24 έχουν μεγαλύτερη συνολική μισθολογική δαπάνη. Γιατί, Γιάννη? Γιατί φύγαμε πιο πολύ από τα ελεύθερα επαγγέλματα και πήγαμε πιο πολύ στην εξαρτημένη εργασία. Και επειδή σιγά σιγά αναγκάστηκαν να αυξάνονται και οι μισθοί όσο πέρναγαν τα μνημονιακά χρόνια, εκεί έχουμε μια μεγαλύτερη επιβάρηση στη μισθωτή εργασία.
0: Η έκθεση ποια περίοδο αποτυπώνει, πότε ολοκληρώθηκε?
20: Γιάννη, αποτυπώθηκε, ολοκληρώθηκε τώρα τον Ιούλιο του 26, ναι. Αφορούσε κυρίως τα εισοδήματα στην Ελλάδα και τον τρόπο φορολόγησης μεταξύ 14 και 24. Μια πολύ σημαντική περίοδος, θα έλεγα μεσομνημονιακή, μεταμνημονιακή ή αρχής, ναι, των μνημονίων. Και... να σου θυμίσω κάτι.
0: Ναι, ναι.
20: Να σου θυμίσω κάτι. Πολύ πολύ σοβαρό. Αναφέρεται και στην επιβάρηση του ΦΠΑ. Το μοναδικό το οποίο από την έμεση φορολογία εμείς δεν έχουμε τολμήσει να πειράξουμε μέχρι σήμερα είναι οι συντελεστές ΦΠΑ. Να πούμε ότι το 2010 οι συντελεστές ΦΠΑ πήγαν από το 19% στο 23% και 1η Ιουνίου του 2014 ο φορολογικός συντελεστής πήγε και κλείδωσε στο 24%. Από τους ψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Αυτό δεν το έχουμε πειράξει μέχρι σήμερα.
0: Εξαιρετικός όπως πάντα ο Χρήστος Κρήκας.
20: Και πάντα και αναφέρει και κάτι άλλο, Γιάννη. Φόροι κατανάλωσης και περιβαλλοντολογική φόρη. Όταν λέει περιβαλλοντολογική φόρη έκθεση, να πούμε ότι είναι η έμεση φορολογία αυτή που δεν έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε στην Ελλάδα. Αναφερόμαστε στους φόρους κατανάλωσης των καυσίμων, βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης. Και εκεί πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει το μείγμα.
0: Καλημέρα. Να σε καλά. Καλημέρα, αγαπητέ Χρήστο Κρήκα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό δεν ζητήσατε. Αυτό, Τόνι Μαρούδα, δεν ζητήσατε? Άσπρες κορδέλες τα κορίτσια φοράνε. Ακούστε το, καλημέρα.

ρομαντικά τραγούδια που αναδεικνύουν και την Αθήνα μιας άλλης εποχής. Πολύ ωραίο τραγούδι. Να είναι καλά ο φίλος ο κύριος Κιμιονής, ο δικηγόρος που ζήτησε να το βάλουμε.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
4: Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Κυριακή 12 Ιουλίου του 2026. Βρισκόμαστε στο μέσο του Ιουλίου, Ντάλα καλοκαίρι όπως λένε. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμή σε αντίθεση με την Ευρώπη, σε επίπεδο θερμοκρασιών πάμε πάρα πολύ καλά. Καύσωνα μέχρι τώρα δεν είχαμε. Σήμερα θα ανέβει στους 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία, μας είπε ο κύριος Καντερές χθες. Αλλά για τα δεδομένα της Ελλάδας και με το ελαφρύ αεράκι που υπάρχει, που από το βορειά κατεβαίνει προς τα κάτω, βορειαδάκι δηλαδή, και στεγνώνει την ατμόσφαιρα, θα έλεγα πως είμαστε μάλλον τυχεροί. Τώρα βέβαια ελληνικό καλοκαίρι χωρίς καύσωνα δεν υπάρχει, αλλά μέχρι τώρα μας έχει πάει καλά. Δόξα τω Θεώ. Καλημέρα στον φίλο τον Άγγελο. Γιάννη, καλημέρα. Ο πατέρας μου κάποτε στην Πάτρα τραγουδούσε με Μαρούδα και Νίκο Γούναρη. Δυστυχώς σταμάτησε νέος και μόνο από φωτογραφίες τον βλέπω σαν τραγουδιστή. Να σε καλά. Να σε καλά, Άγγελε, να ζεις, να το θυμάστε, φίλε. Φαντάζομαι σου έφερε αναμνήσεις σε όλο αυτό το οποίο παίξαμε πριν από λίγο. Καλημέρα στο Στέλιο που στέλνει τα συγχαρητήρια για την υπέροχη μουσική που επιλέγουμε και ομορφαίνει τα πρωινά μας. Την προηγούμενη εβδομάδα, όπως σας είχα πει, βρέθηκα στο Στρασβούργο και αναπόφευκτα έκανα συγκρίσεις με την Ελλάδα. Δρόμοι χωρίς λακκούβες, ευδιάκριτες διαγραμμίσεις και διαβάσεις, λειτουργικά πεζοδρόμια, οργανωμένες συγκοινωνίες και υποδομές που συντηρούνται συστηματικά. Αντίθετα, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, κύριε Παπαγιάννη, και ιδιαίτερα στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, η εικόνα συχνά απογοητεύει. Κακοί δρόμοι, σκουπίδια, προβληματικά πεζοδρόμια. Και λυπή συντήρηση, γράφει ο φίλος ο Στέλιος. Ευθύνη έχουμε και εμείς οι πολίτες, αλλά και η διαχρονική ατιμορρησία τέτοιων συμπεριφορών. Θα ήθελα επίσης να σας θυμίσω την υπόσχεσή σας για συνεντεύξεις με δημάρχους και παράγοντες περιφέρειας από τη Δυτική Θεσσαλονίκη.

0: Τώρα θα έλεγα πως είμαστε μάλλον τυχεροί. Τώρα βέβαια ελληνικό καλοκαίρι χωρίς καύσωνα δεν υπάρχει, αλλά μέχρι τώρα μας έχει πάει καλά. Δόξα τω Θεώ. Καλημέρα στον φίλο τον Άγγελο. Γιάννη, καλημέρα. Ο πατέρας μου κάποτε στην Πάτρα τραγουδούσε με Μαρούδα και Νίκο Γούναρη. Δυστυχώς σταμάτησε νέος και μόνο από φωτογραφίες τον βλέπω σαν τραγουδιστή. Να σε καλά. Να σε καλά, Άγγελε, να ζεις, να το θυμάστε, φίλε. Φαντάζομαι σου έφερα να μνήσεις σε όλο αυτό το οποίο παίξαμε πριν από λίγο. Καλημέρα στο Στέλιο που στέλνει τα συγχαρητήρια για την υπέροχη μουσική που επιλέγουμε και ομορφαίνει τα πρωινά μας. Την προηγούμενη εβδομάδα, όπως σας είχα πει, βρέθηκα στο Στρασβούργο και αναπόφευκτα έκανα συγκρίσεις με την Ελλάδα. Δρόμοι χωρίς λακκούβες, ευδιάκριτες διαγραμμίσεις και διαβάσεις, λειτουργικά πεζοδρόμια, οργανωμένες συγκοινωνίες και υποδομές που συντηρούνται συστηματικά. Αντίθετα, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, κύριε Παπαγιάννη, και ιδιαίτερα στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, η εικόνα συχνά απογοητεύει. Κακοί δρόμοι, σκουπίδια, προβληματικά πεζοδρόμια. Και λυπή συντήρηση, γράφει ο φίλος ο Στέλιος. Ευθύνη έχουμε και εμείς οι πολίτες, αλλά και η διαχρονική ατιμορρησία τέτοιων συμπεριφορών. Θα ήθελα επίσης να σας θυμίσω την υπόσχεσή σας για συνεντεύξεις με δημάρχους και παράγοντες περιφέρειας από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε από Σεπτέμβριο, αγαπητέ φίλε, να βγάζουμε δημάρχους, όχι μόνο από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, και από εκεί και από όλη την Ελλάδα, τις Κυριακές για ένα τέταρτο. Μόλις επιστρέψω κι εγώ από τις διακοπές μου. Καλημέρα φίλε Στέλιο, να σε πάτε καλά. Καλημέρα στον DJ Μάνο. Καλημέρα αδερφέ μου, δεν έφυγες διακοπές ακόμη Γιάννη? Τώρα άνοιξα και χάρηκα που είσαι εδώ και σε ακούμε. Αλλά ψιλοσπάστηκα που δεν πήρες την οικογένεια να πας για θάλασσα. Φίλε, θάλασσα δεν πάω ποτέ Κυριακή. Εδώ στην Αττική, ξέχασε το. Αποφεύγω να πηγαίνω θάλασσα, δεν ευχαριστήσει τίποτα. Ούτε την κίνηση στους δρόμους, ούτε τη θάλασσα, απολύτως τίποτα. Οπότε θάλασσα δεν πάω ποτέ Κυριακή. Διακοπές, Αύγουστο. Θα πάρω την άδειά μου. Όλο τον Αύγουστο.
1: Θα πάμε στη Χαβάρη, τότε πάρε λεφτά το σπίτι.
0: Ή σχεδόν όλο, εν πάση περιπτώσει, όσο βγαίνει η άδειά μου. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Χαίρετε κύριε Παυλίδη, να είστε πάντα καλά. Το είπαμε. Το λέγαμε νωρίς. Αγγλία-Αργεντινή, μια καλή ευκαιρία για τους Άγγλους να πάρουν τη ρεβάνς για τον αποκλεισμό τους από την Αργεντινή του Ντιέγκο Μαραντόνα με το χέρι. Δεν υπήρχε τότε VAR. Το χέρι του Θεού έλεγαν οι φίλοι μας οι Αργεντίνοι. Και ο άλλος ημιτελικός αμυγός ευρωπαϊκός μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας. Έχω εκτιμήσει από την αρχή, εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου, ούτε το παίζω εις αποστάκιας, ότι κατά τη γνώμη μου η ομάδα που θα το σηκώσει θα είναι ευρωπαϊκή και θα είναι η Αγγλία φέτος. Δεν είπα ότι θέλω. Λέω ποια είναι η εκτίμησή μου ότι θα το πάρει το Μουντιάλ. Βλέπω ότι υπάρχει περισσότερη δίψα στους Άγγλους λόγω του ότι έχουν να το πάρουν πολλές δεκαετίες. Βέβαια, για να συμβεί αυτό, απομένουν δύο αγώνες ακόμα. Μόνο εύκολη δεν θα είναι αυτή. Απέναντι στην Αργεντινή του Μέση, που είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα, και απέναντι στον νικητή της Γαλλίας της Ισπανίας, που από ό,τι λένε τα στοιχηματικά γραφεία, οι στοιχηματικές εταιρείες, θα είναι μάλλον η Γαλλία. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό. Που ίσως η Γαλλία έχει την πιο πλήρη και την πιο δυνατή ομάδα από όλες τις ομάδες του Μουντιάλ. Βέβαια δεν κερδίζει πάντα ο πιο δυνατός και το φαβορί. Στο Μουντιάλ μάλλον το αντίθετο συμβαίνει.

της Σαρδέλας, της Τσιπούρας, στη Μάχη της Αλίας. Τουρκικά αλλιευτικά σκάφη μπαίνουν παράνομα στα ελληνικά νερά, με τις πλάτες των τουρκικών αρχών βεβαίως, ψαρεύουν και μετά τα πουλάνε στην Ελλάδα ως τουρκικά. Απίστευτο, ε!

0: γίνεται.
1: Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Καλημέρα, κύριε Ευρωβουλευτά.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλή Κυριακή.
1: Να είστε καλά. Έκανα ένα πρόλογο, μια εισαγωγή. Την ακούσατε?
2: Σας άκουσα, κύριε Παπαγιάννη. Πολύ σωστά. Την προηγούμενη Κυριακή πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων Ελλάδος, οι ψαράδες μας. Και είχα και εγώ μια πρόσκληση, γιατί είμαι σε επαφή με τους αλλιείς μας όλο αυτό το διάστημα που είμαι στην Ευρωβουλή, και όπως και άλλοι καλοί συνάδελφοι και ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ που έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Παρέστην ο ίδιος. Έγινε εδώ στην Αθήνα, στην Λαχαναγορά του Ρέντι, στο αμφιθέατρο της Λαχαναγοράς. Και μαζεύτηκαν ψαράδες από όλη την Ελλάδα. Εκεί λοιπόν παρουσιάστηκαν στοιχεία σοκαριστικά. Επιχειρείται ένας αφελινισμός του Αιγαίου. Δηλαδή, σε μερικά χρόνια, αν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα μείνει λέπη στο Αιγαίο. Πρώτον, και δεύτερον, δεν θα τρώμε ελληνικό ψάρι από το Αιγαίο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι πράγματι, στόλος ολόκληρος από μεγάλες μηχανότητες από την Τουρκία έρχονται, ψαρεύουν πάρα πολλές φορές με τις πλάτες, όχι μόνο με την ανοχή, με τις πλάτες των τουρκικών αρχών, ή συνοδευόμενος ο στόλος και από τουρκικές ακτεωρούς, έρχονται και διώχνουν μικρότερα σκάφη ελληνικά από τα νησιά, από τα ελληνικά ύδατα, ψαρεύουν ασύστολα, ψαρεύουν μάλιστα καθαρίζοντας το γόνο, δηλαδή με πρακτικές οι οποίες εξαφανίζουν τα αλλιεύματα, έτσι, με καταστροφικό τρόπο, διότι υποτίθεται ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλές ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία του γόνου, που δεν εφαρμόζουν.
1: Διάβαζα ένα παράδειγμα, ότι για να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει, ότι πάνω από 70 τόνους μπακαλιάρου, ακούστε κυρίες και κύριοι, πάνω από 70 τόνοι μπακαλιάρου πολλούνται κάθε μήνα στην ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας από την Τουρκία.
2: Ναι, ακριβώς. Από την
1: Ψάρια
2: Τουρκία,
1: τα οποία ψάρεψαν, αλίευσαν στα δικά μας.
2: Ακριβώς. Είναι στοιχεία, κύριε Παπαγιάννη, που μου κατέθεσαν οι ίδιοι. Μου έδωσαν ένα ολόκληρο φάκελο με στοιχεία και με παρακάλεσαν την κραυγή αγωνίας αυτή να τη μεταφέρω στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πώς μπορεί λοιπόν να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οποιαδήποτε άλλη αρχή, γιατί εδώ έχουμε και παράνομη αλεία και απαγορευμένα προϊόντα, ούτε τιμολόγια κόβονται, ούτε αποδείξεις κόβονται, παράνομο εμπόριο. Πώς μπορεί να παρέμβει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση?
2: Πρόσεξε, καταρχάς οφείλουμε στην Ελλάδα να περιφρουρήσουμε τους ψαράδες μας με αυστηρούς ελέγχους.
1: Βεβαίως.
2: Ένα αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως για παράδειγμα ο κανονισμός 1005 του 2008 για τη δημιουργία συστήματος πρόληψης, αποστροπής και εξάλληψης της παράνομης αλλίας, που ορίζει ότι μόνο αλλιευτικά προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί ως νόμιμης προέλευσης μπορούν να πωληθούν, να εισαχθούν και να πωληθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει πλέον πάρα πολύ σοβαρά και οι ελληνικές αρχές σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές, εγώ προχωρώ σε επίσημη πλέον καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα θέματα, είναι σε επαφή και με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων, με σποδιάζουν με στοιχεία, έτσι ώστε ενδεχομένως να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί και αυτός ο κανονισμός. Ο κανονισμός 1005.
1: Ο οποίος πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη και να αποτρέψει τους Τούρκους ψαράδες?
2: Καταθέτει στοιχεία και λες ότι αυτά είναι προϊόντα παράνομης αλλίας.
1: Ναι, πώς τους ελέγχεις όμως από εκεί και πέρα τι κάνουν?
2: Ο έλεγχος στο πεδίο γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο από τις ελληνικές αρχές, έτσι, από το λιμενικό μας και ούτω καθεξής. Ο έλεγχος των αλλιευμάτων και των εισαγωγών γίνεται επίσης από τις αρχές, τις τελωνιακές αρχές, με την επίκληση του ευρωπαϊκού κανονισμού. Έλα εδώ, αγόρι μου, αυτά τα ψαραμένα πράγματα από πού είναι? Είναι έξω από τη Σκιάθο, είναι έξω από τη Σκύρο, είναι έξω από τη Σέριφο. Με ποιο τρόπο? Ξέρετε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή δορυφορικά συστήματα που καταγράφουν το στίγμα κάθε σκάφου στο Αιγαίο, μικρού ή μεγάλου. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες τέτοιες καταγραφές, να υπάρχουν μαρτυρίες, να υπάρχει φωτογραφικό υλικό, αλλά το βασικότερο δορυφορικό στίγμα, το οποίο αποδεικνύει ότι η αλληλεία πραγματοποιείται σε ελληνικά ύδατα, και να μην υπάρχει κάποια αντίδραση. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Να το δούμε
1: πρέπει και ο ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης να κινητοποιηθεί, αλλά πρέπει και η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με την Κομισιόν για συγκεκριμένα μέτρα.
2: Ακριβώς.
1: Και να γίνει επώνυμη καταγγελία και επίσημη, παρακαλώ.
2: Την περίοδο, ξέρετε, υπάρχουν ευρωπαϊκοί και μάλιστα αρκετά έτσι περίεργοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, οι οποίοι Μάλιστα οδήγησαν στο κάψιμο, στο σπάσιμο παραδοσιακών σκαφών τα προηγούμενα χρόνια. Είδαμε εγκληματικά πράγματα.
1: Ναι, ναι.
2: Προκειμένου υποτίθεται να περιοριστεί η υπεραλίευση.
1: Ναι. Διαβάζω ότι ο σχετικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι μόνο αλιευτικά προϊόντα θαλάσσιας αελίας που έχουν πιστοποιηθεί ως νόμιμης προέλευσης από το κράτος σημαίας ή εξαγωγής μπορούν να εισαχθούν και να εξαχθούν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το δικό μας έδαφος θεωρείται έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τηρούνται οι κανόνες? Όχι, βέβαια.
2: Ακριβώς. Αυτό που συζητήσαμε πριν. Έλεγα λοιπόν ότι επειδή υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο για την αλληλεία, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την υπεραλίευση, και υπάρχουν κανονισμοί οι οποίοι οδήγησαν ακόμα και σε εγκληματική διάλυση, ας πούμε, παραδοσιακών σκαφών, δεν μπορεί να εξαντλούμε την αυστηρότητά μας στους Έλληνες αλληλείς και μερικά μίλια παραπέρα. Αλληλείς τρίτων χωρών να αλωνίζουν, ναι, χωρίς κανένα ηχέκιο.
1: Μου θυμίζουν εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές ότι το 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ πέρασε ο νόμος 4619, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ τον πέρασαν τον νόμο, κατήργησαν το άρθρο 401 του ποινικού κώδικα, το οποίο καθιστούσε ποινικό αδίκημα πλημέλημα την παράνομη αλεία από ξένα σκάφη εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Το ξέρατε εσείς αυτό?
2: Έχει να κάνει νομίζω με την επιμέτρηση της ποινής, αλλά δεν είμαι πρόχειρος,
1: ναι,
2: να απαντήσω.
1: Okay, εντάξει, δεν ήσασταν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο.
2: Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Παπαγιάννη, εγώ δεν το θέτω στη βάση. Μπορεί να έγινε και κάποιο.
1: Πρέπει να υπάρξει μια εθνική συνεννόηση για το θέμα, κύριε Φαραντούρη. Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Εγώ πρώτα ασχολήθηκα με το θέμα αυτό. Καταρχάς, ασχολούμαι με τις θάλασσες από μικρό παιδί.
1: Ναι.
2: Γιατί και εγώ με τον.
1: Ως κεφαλονίτης, βέβαια.
2: Με τον να ήμουν στον πατέρα μου, ψαρεύαμε. Ερασιτέχνες είμαστε. Ψαρεύαμε το καλοκαίρι με την κτίνη βαρκούλα μας. Γνωρίζω καλά τη θάλασσα και την αλληλεία.
1: Οι άλλοι ευρωβουλευτές έχουν ενημερωθεί των άλλων κομμάτων, εννοώ, ώστε να παρουσιαστεί ενιαία η φωνή αντίδρασης.
2: Έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες από ανθρώπους, έχουν παραστεί, έχουν δείξει ενδιαφέρον. Εδώ τώρα πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις και δεν χωρούν ούτε αντιπολιτευτικές κορώνες, ούτε πληστηριασμός ενδιαφέροντος. Μας ενδιαφέρει να κινητοποιήσουμε λιγάκι τις αρχές. Η κραυγή αυτή που φτάνει από τους αλλήλους και τη γνωρίζουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου, γιατί ξέρετε, στη Γενική Συνέλευση την προηγούμενη Κυριακή υπήρχαν και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
1: αλλά
2: και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Εξαιρετικοί δημόσιοι λειτουργοί που γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα. Άρα, νομίζω ότι οι ελληνικές αρχές είναι ενημερές. Θα πρέπει να εντείνουν την προστασία, την ομπρέλα προστασίας πάνω από το Αιγαίο, κυρίως για τους αλληλείς μας, αλλά βεβαίως και αυτό σημαίνει και τα εθνικά μας συμφέροντα. Έτσι, γιατί όταν μιλάμε για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την εθνική κυριαρχία, δεν μιλάμε για κάτι γενικό και αφηρημένο.
1: Ενδιαφέρουσα η πρωτοβουλία σας, κύριε Χαρατούρη.
2: Μιλάμε για το αποτύπωμα στην πράξη. Λέμε να προστατεύσουμε την εθνική κυριαρχία, να προστατεύσουμε τα ελληνικά μας ύδατα. Αυτό δεν είναι μια γενική αφηρημένη έννοια. Ο πατριωτισμός αντανακλάται στο πεδίο. Το πεδίο λοιπόν εμπροκειμένου είναι να παραμένουν οι άνθρωποι στα νησιά, να θρέψουν τις οικογένειές τους και να μην εξαφανιστεί το ψάρι από τα ελληνικά.
1: Αυτό ακριβώς. Να είστε καλά.
2: Χέρια.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη. Καλή Κυριακή. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα για αύριο. Είναι έτσι, φίλες και φίλοι, και πρέπει να δραστηριοποιηθούν και να αντιδράσουν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων. Οι Έλληνες ψαράδες χρειάζονται στήριξη, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και η προστασία των Ελλήνων αλληλείων δεν είναι ούτε μονομερής ούτε εχθρική ενέργεια. Είναι υποχρέωση όλων και πολύ περισσότερο των ευρωβουλευτών και των πολιτικών. Πρέπει να γίνει η προσφυγή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό και να ζητήσουμε, όπως ορίζουν οι οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης από την αρμόδια επιτροπή την Κομισιόν, συγκεκριμένα μέτρα. Όπως επίσης πρέπει να πάρει συγκεκριμένα μέτρα και η ελληνική κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο. Μοιράζω τις μισές στο πιάτο κι ο μεζές, μαρίδα και τυρί. Είναι σωστό αυτό που λες, Μάνο. Να απαγορευτεί η πώληση και πορεία αλλιευτικών προϊόντων τα οποία δεν έχουν ελληνικά παραστατικά πωλήσεις. Δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι να έχουν τιμολόγιο με ελληνικό κράτος. Όχι, εκεί γίνεται το έλα να δεις. Κάποιοι επιτίδη, ευτυχώς όχι όλοι. Τα αγοράζουν πάρα πολύ φθηνά γιατί δεν έχουν παραστατικά πώλησης και μετά τα πωλούν ως ελληνικά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί.

μάτι μου. Αμέσως μετά, σε λίγα δευτερόλεπτα, θα έχουμε τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος έφερε το ζήτημα της αλίας στο Αιγαίο από τουρκικά αλλιευτικά, παράνομη αλία, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Φαραντούρης, ο κεφαλονίτης ευρωβουλευτής, επικαλείται στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλίας, στην οποία παρέστηκε ο ίδιος, και τα στοιχεία, φίλες και φίλοι, από τα τουρκικά αλλιευτικά σκάφη είναι τρομακτικά. Θα μας πει στη συνέχεια τι ακριβώς συμβαίνει σε μερικά δευτερόλεπτα. Για να σας δώσω μια περιγραφή του τι συμβαίνει, γιατί όλοι εμείς εδώ στα αστικά κέντρα είμαστε μακριά από τη μάχη.

0: Όπως πολύ σωστά λέει και ο DJ Μάνος, αν δεν μπορούν να τα δώσουν στην ελληνική αγορά, θα είναι αχρίαστα και επειδή δεν θα μπορούν να τα πουλήσουν, θα το κόψουν. Είναι πολύ πιθανό, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Νικόλαο. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Στον ΣΥΡΙΖΑ, ένα πολιτικό μόρφωμα με στελέχη από όλους τους πολιτικούς χώρους, έχουν κατά τη γνώμη μου το εξής πρόβλημα. Πώς θα διαλυθεί και θα κλείσει τα βιβλία. Έχει στην κατοχή του γεμάτους τραπεζικούς λογαριασμούς και όχι άδεια ταμεία. Αν διαλυθεί, ποιος θα πάρει τα χρήματα. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Εθνικός ύμνος του νεοελληνικού κράτους. Θα τα πούμε στη συνέχεια για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε εξελίξεις. Μάλλον να κάνουμε μερικά σχόλια τώρα. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε τι έγινε, τι αποφασίστηκε χθες. Δεν πήγε καλά το πράγμα για την πλευρά Φάμελου, που ήθελε να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματος και όλοι μαζί να πάνε στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η Κεντρική Επιτροπή χθες αποφάσισε επιστροφή Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και ακύρωση της υποστήριξης στην Ελλάς του Τσίπρα. Που σημαίνει, επειδή τώρα πλέον έχει πάρει η εσωκομματική μειοψηφία τα ηνία και την πλειοψηφία επί αυτών που συνεδριάζουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτοί οι οποίοι έχουν φύγει, θέλουν να φύγουν προς την πλευρά Τσίπρα, δεν συμμετέχουν στην απαρτία των κομματικών οργάνων. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει κανονικά στις εκλογές. Τώρα θα είναι επικεφαλής ο Παύλος Πολάκης, θα είναι η Ρένα Δούρο, ο Νίκος Παπάς ή κάποιος άλλος που θέλει να θέσει υποψηφιότητα, δεν το ξέρω. Φαβορί είναι ο Παύλος Πολάκης, γιατί έχει ένα ισχυρό αριστερό ακροατήριο κοντά του. Δηλαδή πιστεύω ότι έχει επιρροή σε ένα αριστερό ακροατήριο που δεν είναι αμεληταίο. Οι δημοσκόποι μου λένε ότι μπορεί να πάρει ένα 4-5% αυτό το αριστερό, κυρίως αντισυστημικό αριστερό ακροατήριο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ εντός Βουλής, εντός επόμενης Βουλής εννοώ. Γιατί σε αυτή τη Βουλή είναι ούτως ή άλλως κοινοβουλευτικό κόμμα. Άρα το σχέδιο για λουκέτο στο μαγαζί, για αναστολή λειτουργίας με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, χωρίς να χαθεί η κρατική επιχορήγηση και χωρίς να χαθούν τα λεφτά και τα περιουσιακά στοιχεία του κόμματος, μάλλον αποτέλεσε φιάσκο για τον κύριο Φάμελο, ο οποίος δεν πέτυχε το στόχο του. Παρετήθηκε ο κύριος Φάμελος, πλέον έχει χάσει και την πλειοψηφία στα εσωκομματικά όργανα και ο Πολάκης από την πλευρά του λέει κάτι που κατά την γνώμη μου είναι απόλυτα ρεαλιστικό. Ρε παιδιά, αφού θέλετε να φύγετε από τον ΣΥΡΙΖΑ και να πάτε σε άλλο κόμμα, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, okay. Να φύγετε. Για ποιο λόγο να αποφασίζετε για εμάς στα εσωκομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, στα οποία δεν θέλετε να μετέχετε. Δεν νομίζω υπάρχει κάτι πιο ειλικρινές από αυτό το οποίο λέει ο Πολάκης. Γενικώς η πλευρά Φάμελου το χειρίστηκε όλο αυτό εντελώς λανθασμένα. Και πιστεύω ότι επειδή ο Πολάκης έχει ένα συγκεκριμένο, έχει επιρροή σε ένα συγκεκριμένο αριστερό ακροατήριο, αν τελικά πάρει το κόμμα, θα κάνει ζημιά και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό σας λέω, αλλάζουν πολλά δεδομένα. Δεν ξέρουμε ακόμα με βεβαιότητα τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρουμε ακόμα με βεβαιότητα τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατέβει, δεν θα κατέβει, μάλλον θα κατέβει από ό,τι δείχνουν οι εξελίξεις. Με ποιον επικεφαλής θα κατέβει και τι επιρροή θα έχει ο επικεφαλής αυτό σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Μπορεί να αλλάξουν πολλά, όχι να φέρουν μεγάλες ανατροπές, αλλά να αλλάξουν κάποια σημαντικά πράγματα στην πορεία προς τις εκλογές. Αυτά θα τα δούμε λοιπόν όλα αφού κάτσει η σκόνη από Σεπτέμβριο. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Τελικά οι λαγοκέφαλοι δεν είναι οι μόνοι που αδειάζουν το Αιγαίο. Οι Τούρκοι ψαράδες φαίνεται να τους συναγωρίζονται επάξια. Εκεί χρειάζεται εθνική γραμμή και συνεργασία. Δημήτρης Σταυρακάκης, ο καλός συνάδελφος, υπεύθυνος του αθλητικού ρεπορτάζ εδώ στον Όμιλο, στο Real FM, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις για τους ημιτελικούς του Μουντιάλ. Καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν τα προημιτελικά. Πάμε χρονικά. Η Αγγλία 2-1 στην παράταση την Νορβηγία. Προκρίθηκε για τέταρτη φορά στην ιστορία της τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ένα παιχνίδι που οι Νορβηγοί με τον Σέλτρουπ στο 36 προηγήθηκαν. Όμως συνέχεια πήρε μπροστά ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Τζουτ Μπέλιχαμ. Ισοφάρισε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου σε 1-1 και στο 93ο λεπτό, δηλαδή στην παράταση, έκανε το τελικό 2-1. Πολύ καλή Νορβηγή στο δεύτερο ημίχρονο, είχαν δοκάρια και το θέμ γκολ. Οι Άγγλοι δεν απείλησαν καθόλου στο δεύτερο μέρος της κανονικής διάρκειας. Μοιραίος για την ομάδα του Νίλα, το τροφλέκα της Νορβηγίας, που φέρει ευθύνη για τον γκολ που δέχτηκε στην παράταση. Τώρα στην Αγγλία, ο Τούχελ ο προπονητής έκανε δηλώσεις που λέει πω ότι ναι, μεν προκριθήκαμε, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας. Και ο Μπέλιγχαμ του απάντησε, ίσως να μην γνωρίζει πώς είναι να παίζει μέσα στο γήπεδο απέναντι στο Χάλαντ και στους άλλους νορβηγούς παίκτες που είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα η συγκεκριμένη ομάδα.
0: Ναι.
1: Η Αγγλία πέφτει πάνω στην Αργεντινή. Η Αργεντινή πιέστηκε αχώρητα με πολύ υδρότα στην τετράδα. Πέρασε το πράσινο ακροτήριο, θυμίζω, δύσκολα. Την Αίγυπτο δύσκολα. Και απόψε την Ελβετία με 3-1 στην παράταση. Πολύ, πολύ δύσκολα. Ο Μέση τα ξημερώματα μάλλον δεν ήταν σε πρώτη γραμμή. Κατάφερε, έβγαλε μια φάση στο 10 με τον Μακάλιστερ που πέτυχε το πρώτο γκολ της Αργεντινής. Μετά η Αργεντινή, μετά το 15, εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Απείλησε αρκετά η Ελβετία, ισοφάρισε στο 67 με τον Εντόι. Πίεσε αρκετά η Ελβετή. Ήρθαν όμως στη στόφα του πρωταθλητή κάτοχος τίτλου η Αργεντινή και κατάφερε το 112 με τον Χούλιαν Αλβαρές, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει κάνει καλό τουρνουά, αλλά έβαλε ένα γκολ όνειρο και έκανε το 2-1. Και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων της κανονικής διάρκειας, ο Λαουτάρο Μαρτίνες έκανε το 3-1 και έτσι η Αργεντινή τους 4. Στην Τρίτη έχουμε το παιχνίδι Γαλλία-Ισπανία, ο ένας ημιτελικός στις 10 το βράδυ.
0: Ωραία.
1: Και Τετάρτη, 15 ναι. Ιουλίου, η επόμενη μέρα, έχουμε το παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή. Επίσης στις 10 το βράδυ.
0: Άντε, πραγματοποιεί και η Ευρώπη. Πριν κλείσεις, να σου πω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία των Άγγλων να πάρουν τη ρεβάνς για εκείνο το χέρι του Θεού. Το 86, Diego Maradona.
1: Στον ημιτελικό είναι μεγάλη ευκαιρία. Όμως να πάρουν την πρόκριση. Όμως βλέπετε ότι δεν υπάρχει στύπνια αυτή. Όταν ο Τούχελ λέει ότι κάναμε καλή μέτρια εμφάνιση, πολύ δεν είμαστε ικανοποιημένοι, μεγάλος παίκτης ο Μπέλιγχαμ, αλλά δεν είμαστε αυτοί που έπρεπε. Και έρχεται ο Μπέλιγχαμ και το απαντάει στα μέσα ενημέρωσης στα βρετανικά μετά ότι δεν ξέρει πώς είναι να παίζει απέναντι στο Χάλακ. Δεν έχουν την ομοιογένεια και την οικογένεια που έχει η εθνική ομάδα της Γαλλίας.
0: Mm-hmm. Okay, θα τα δούμε όλα αυτά, βέβαια. Η Γαλλία είναι ούτως ή άλλως το φαβορί.
1: Πω εγώ ότι είχαμε στο παιχνίδι με την Ελβετία και την Αργεντινή το 1973. Η Ελβετία έμειναν με 10 παίχτες. Είχε αποβολή του Εμπολό για θέατρο. Αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα με το διευθυντή Πινέλο να αλλάζει την απόφασή του. Αρχικά είχε δείξει κίτρινη κάρτα στον παρέδες της Αργεντινής. Όμως με το ΒΑΡ άλλαξε την απόφασή του και έτσι πέρασε εκτός ο Εμπολό που ήταν σημαντικό
0: αυτό
1: για την Ελβετία που έμεινε με 10 παίκτες.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
10: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
11: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
12: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
11: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
12: Ποιος Ανδρέας?
11: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
12: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
11: Τι εννοείς?
12: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
11: Ναι.
12: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
13: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
14: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
13: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
14: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
13: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
15: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
4: Στη Βελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email, και ο Θοδωρής αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων και τη σύνταξη και την εκφώνηση των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr το email επικοινωνίας.

φίλος ο δικηγόρος ο κύριος Κιμιονής μου γράφει ότι το τελευταίο διάστημα ο Αντώνης Σαμαράς αυτάρεσκα και ματαιόδοξα διασπείρει την είδηση ότι θα κάνει κόμμα και θα κατέβει στις εκλογές. Για να μας θυμίσει τι, τη διάλυση τσέρτ με την απόφαση του 14, τις 44 ερωτήσεις αντιπολίτευσης στην ώρα του Πρωθυπουργού την περίοδο 12-15 που δεν πήγε και δεν απάντησε καμία, την προσωπική επαγγελματική διαδρομή του, όταν ο ίδιος είχε πει ότι όλο και όλο όταν ήταν φοιτητής στη Νέα Υόρκη αρχές των 70s για 7 μήνες είχε ανοίξει εκεί μια πιτσαρία που έσκησε, ότι είναι βουλευτής από το 77 και είναι ο παλαιότερος στη Βουλή τώρα που ο κύριος Τραγάκης από το 74 φεύγει, την εικόνα του να διαγράφει το σημερινό πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη το 14 στα όρθια, δηλαδή εκεί στην αίθουσα της Βουλής για να εκφοβήσει τους άλλους όταν ο Κακλαμάνης δεν ψήφισε ένα νόμο. Αυτή είναι η ανανέωση του Ελλάδα 2030. Μάλλον το Ελλάδα και Άδα θα έχουμε με τον κύριο Σαμαρά, γράφει ο κύριος Ιωάννης Κιμιονής.

Ξέρετε τι συνέβη με το Άργος τελικά. Πέθανε αργά χθες το βράδυ στη μονάδα εντατικής ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και το οποίο παιδί, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε ο δικηγόρος της οικογένειας και η μητέρα του, είχε βαριά νοητική στέρηση. Πώς οδηγούσε τώρα, δεκάς Θεός ξέρει. Προφυλακιστέει λίγο νωρίτερα με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή οι δύο αστυνομικοί που τον πυροβόλησαν. Και έτσι αυτή η ιστορία κατέληξε σε τραγωδία. Είχε τη χειρότερη δυνατή εξέλιξη, δηλαδή. Και να πεθάνει το νέο παιδί και να προφυλακιστούν οι αστυνομικοί που δεν έπεισαν με τους ισχυρισμούς τους, στις απολογίες τους, τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Δόθηκε εντολή για να προφυλακιστούν.

0: σας.
1: Με ρωτάει η φίλη Πέπη, την Πέμπτη κλείνει η πλατφόρμα του μηχανογραφικού Πέπη. Καλά, θα ενημερωθείτε όλοι από αύριο, φαντάζομαι. Ανοίγει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Μπαίνει τέλος στην αγωνία σου και τη δική σου και του συζύγου και όλης της οικογένειας για το παιδί. 89.032 ήταν οι υποψήφοι φέτος. Κλείνει την Πέμπτη λοιπόν, αυτή την Πέμπτη, 16 Ιουλίου, η πλατφόρμα του μηχανογραφικού και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και γερό στο μάχη. Από ό,τι λένε οι ειδικοί, επειδή ρώτησε η φίλη ακροάτρια τώρα εδώ, δεν θα υπάρχουν μεγάλες, φέτος τουλάχιστον, αυξομοιώσεις στις βάσεις στο πρώτο και το τέταρτο πεδίο, θα υπάρξει μια πολύ μικρή αυξομοίωση στο δεύτερο και τρίτο επιστημονικό πεδίο.

0: Το πρωί είχε αρκετή κίνηση, όχι όσο χθες. Το λιμάνι του Πειραιά φεύγει αρκετός κόσμος, η αδιούχη του Ιουλίου. Από το πρωί παρουσιάζεται κίνηση, αρκετή κίνηση και προς το Σούνιο και προς την παραλία. Το παραλιακό μέτωπο δηλαδή της Αττικής. Αλλά με ενημερώνουν και προς τη Χαλκιδική, το πρώτο πόδι από την Θεσσαλονίκη. Οπότε, επειδή αναμένεται αρκετά μεγάλη κοσμοσυρώη σήμερα στις παραλίες, ανεβαίνει η θερμοκρασία, πέφτουν ισχυροί άνεμοι, είναι η Κυριακή που είναι μια μέρα χαλάρωσης για πολύ κόσμο. Αν θέλετε να κάνετε κάτι και να μην ζήσετε το μαρτύριο της καθημερινότητας με την κίνηση και το μποτιλιάρισμα, φύγετε λίγο νωρίτερα. Άλλωστε είναι πιο ωραίο το μπανάκι το πρωί, παρά το μεσημέρι, κάτω από τον καυτό ήλιο και με τέτοια πολυκοσμία. Εδώ υπάρχουν φίλοι στην πλάση του Αλίμου, οι οποίοι μας ακούν κάθε Σάββατο και Κυριακή και γενικά ακούν τον Real FM, οι οποίοι από τις 7 η ώρα, 6.30-7 η ώρα πάνε στην παραλία και με παλιό μεγάλο τρανζιστοράκι ακούνε Real FM. Καλημέρα, μας ακούει όλη η παραλία. Τετάρτη. Με Πιερακάκη ο Γιώργος Αυτιάς στην Οικονομική Επιτροπή. Ο Γιώργος Αυτιάς εισηγητής, εκείνος πρόεδρος. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη, αγαπητέ Γιώργο. Καλημέρα φίλε Γιώργο Αυτιά. Να βάλουμε και ένα σχετικό τραγούδι με το παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, καλημέρα στην κυρία Στεργιοπούλου. Θα το διαβάσω αυτό. Να είστε καλά, κυρία Στεργιοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη, γιατρό, που μου λέει: ενώ κάποιοι επιπόλαιοι και αγράμματοι γράφουν ότι το παιδί ήταν αυτιστικό, το παιδί δεν ήταν αυτιστικό, κύριε Παπαγιάννη, αλλά είχε βαριά νοητική νόσηση. Κυκλοφορούν τέτοια fake news από αγράμματους και άσχετους, γράφει ο κύριος Παυλίδης, ως παθολόγος γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που δεν ξέρεις τι πραγματικά να διαβάσεις. Τώρα τι να κάνεις, τώρα υπάρχουν διάφοροι άσχετοι συμπλεγματικοί, αγράμματοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν και το παίζουν και ειδικοί, γνωρίζοντας τι ακριβώς είχε το παιδί, χωρίς να ξέρουν την έκθεση του ιατροδικαστή. Ό,τι να είναι δηλαδή. Αν και δεν επιβεβαιώνει το πρόβλημα που μπορεί να είχε ένα παιδί, ένας ιατροδικαστής, το επιβεβαιώνει ο ίδιος ο δικηγόρος που μίλησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ίδια η μητέρα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άσχετοι, οι οποίοι δεν ξέρουν τη διαφορά της βαριάς νοητικής νόσησης από τον αυτισμό. Πώς να τα ξέρουν, θα μου πείτε. Πάσης φύσος αγράμματοι, συμπλεγματικοί, γελία υποκείμενα που νομίζουν μέσα πίσω από τα fake news ότι διαμορφώνουν ατζέντα και επικαιρότητα. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή τι διαβάζετε στα κοινωνικά δίκτυα, πώς το διαβάζετε και εν πάση περιπτώσει πώς φιλτράρετε όλες αυτές τις ασυναρτησίες που ακούγονται και γράφονται δεξιά και αριστερά. Ευτυχώς υπάρχει, είναι μειοψηφία και υπάρχει μια γενική, αν θέλετε, διατύπωση ή εν πάση περιπτώσει ανάγνωση της επικαιρότητας από την πλειοψηφία του κόσμου διαφορετικά. Καλημέρα στον Παναγιώτη, μου λέει καλημέρα. Τον Πολάκη να δώσει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και τι άλλο στον κόσμο. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το δεις. Παναγιώτη Γκούζο, ο οποίος μου στέλνει το μήνυμά του από το αρχοντικό της Δυτικής Μάνης. Δεν θα το δεις και για έναν ακόμα λόγο, γιατί βλέπω πιθανότερο διάδοχο του κυρίου Φάμελου τον Παύλο Πολάκη παρά κάποιον άλλον από αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται μπροστά. Ο DJ Μάνος εκτιμά ότι θα ψηφίσουν για πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά θα την κοπανίσουν. Δεν θα το έλεγα DJ. Αυτοί οι οποίοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα σκληρό έτσι, ακροατήριο, αριστερό, αντισυστημικό ακροατήριο, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα μείνει εκεί. Δεν πρόκειται να μετακινηθεί. Αν το είχε αποφασίσει, θα το είχε κάνει άλλωστε νωρίτερα.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Χιούστον!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Ου, πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank!
5: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανοτικά.
6: Χρώματα.
5: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
5: Υδραυλικά.
6: Μηχανήματα κήπου.
5: Και γκαλερίας.
6: Είδη μπαρμπεκιού.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-29-665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
7: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
8: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
9: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
10: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
11: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
10: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
11: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
10: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
11: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
10: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
11: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
10: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 26820-89-720.
10: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
1: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
0: Το οποίο κατέληξε, το οποίο σύμφωνα με το κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας ανήλθε στο 89%. Φαντάζομαι ότι με 89% αναπηρία δεν το λες ελαφρά νοητική στέρηση, ούτε το λες απλό αυτισμό. Ήτανε βαριά το ποσοστό σύμφωνα με την πιστοποίηση αναπηρίας του κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας, των ΚΕΠΑ δηλαδή, το οποίο ζήτησε ο εισαγγελέας και ο ανακριτής και το οποίο συμπεριλαμβάνεται μέσα στη δικογραφία. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να λέει το μακρύ και το κοντό του. Άσχετοι υπάρχουν πολλοί που το παίζουν ειδικοί. Σημασία τι γράφει η δικογραφία και βάσει ποιες απόφασεις πήραν την απόφαση ο εισαγγελέας και ο ανακριτής να προφυλακίσουν τους δύο αστυνομικούς πριν καταλήξει το παιδί. Η απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή ανακοινώθηκε πριν καταλήξει το παιδί. Δυστυχώς το παιδί κατέληξε μερικές ώρες μετά. Παναγιώτη, έγινε λάθος το μήνυμα. Εντάξει, ίσως εγώ δεν το διάβασα σωστά, ίσως εσύ δεν το έστειλες σωστά. Ναι. Εντάχθηκε ξανά στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό τότε. Ο Παναγιώτης, ο Γκούζος, ο φίλος από τη Μάνη. Αυτό είπαμε κι εμείς. Ίσως εγώ δεν το διάβασα σωστά ή δεν εστάλει σωστά. Αυτό μου γράφει ο φίλος ο Στέφανος. Καλημέρα, Γιάννη. Εάν είχε νοητική αναπηρία 89% όπως είπε η μητέρα του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις κάμερες, τότε ποιος και γιατί του έδωσε το δίπλωμα? Τώρα, αγαπητέ φίλε Στέφο, αγαπητέ Στέφανε, μικρή σημασία έχει ποιος και γιατί του έδωσε το δίπλωμα. Σημασία έχει ότι η ιστορία αυτή είχε τη χειρότερη κατάληξη. Το παιδί κατέληξε, πήγε στον άλλο κόσμο και οι δύο αστυνομικοί προφυλακίστηκαν. Θα μπορούσε το παιδί αυτό να ζήσει και θα αναβαθμιστούν και οι κατηγορίες τώρα, όπως καταλαβαίνετε, διότι η απόφαση των αστυνομικών, του εισαγγελέα και του ανακριτή για την προφυλάκηση των αστυνομικών, ελήφθη και ανακοινώθηκε πριν την κατάληξη, πριν το θάνατο του παιδιού. Αυτό δεν αλλάζει σε κάτι. Πάλι προφυλακισμένοι θα μείνουν. Αλλάζει όμως ως προς το κατηγορητήριο και την ποινική αντιμετώπιση των δύο αστυνομικών.

Καλημέρα και στον κύριο Σιδηρόπουλο. Αυτό τώρα έχει σημασία. Προφανώς και βρέθηκε ένα αεροβόλο στα χέρια του παιδιού. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Παπαγιάννη, με 89-90% αναπηρία να είχε αεροβόλο? Πώς είναι δυνατόν, γιατί ρώτησε κανέναν? Τώρα αυτά μικρή σημασία έχουν. Σημασία έχει από εδώ και πέρα ότι το παιδί χάθηκε, ότι η οικογένειά του το κλαίει και ότι δύο αστυνομικοί καταστράφηκαν κοινωνικά και επαγγελματικά. Γιατί όποιες και αν είναι οι εξελίξεις, οι δικαστικές, όποια και αν είναι από εδώ και πέρα η ποινική μεταχείρισή τους, που πια είναι, τώρα μπήκανε φυλακοί, προφυλακίστηκαν, οδεύουν προς την πόρτα των φυλακών Κορυδαλλού σήμερα το πρωί ή αύριο, το αργότερο Δευτέρα. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να ξαναπιάσουν όπλο, δεν μπορούν να ξαναεπιστρέψουν στο αστυνομικό σώμα. Καταστράφηκαν και κοινωνικά και οικογενειακά και επαγγελματικά.

Καλημέρα στο Μενέλαο. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Σχετικά με τη δημόσια καταγγελία που έκανε στο κανάλι σας, στο Άξον 24, ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Αλέξη Τσίπρα, εγώ να ξέρετε τον πιστεύω απόλυτα, διότι εκείνη την περίοδο κυκλοφορούσαν πολλές φήμες ότι στο Μαξίμου γίνονταν κάποιες δουλίτσες και μάλιστα ήταν και πολύ απαιτητικοί. Φυσικά οι πηγές είναι αφαιρέγγιες και δεν μπορεί να αποδειχθεί τίποτα. Άρα τα αποδέχεται όποιος θέλει. Πάντως υποψίες υπάρχουν πάντα. Ο κύριος Γεωργιάδης πήρε παλαιότερες δηλώσεις του κυρίου. Του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Κοντονή, και πάνω σε αυτές βασίστηκε. Καλημέρα στο Δημήτρη που ρωτά. Πρώτον, είχε δίπλωμα οδήγησης το παιδί αυτό και πώς έπρεπε να γνωρίζουν οι αστυνομικοί ότι είναι άρρωστος? Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί όχι γιατί το παιδί είχε πρόβλημα νοητικής στέρησης, αλλά γιατί πυροβόλησαν και εξελίχθηκε άσχημα η ιστορία αυτή. Το παιδί ήταν κλινικά νεκρό μέχρι την απόφαση του εισαγγελέα και τον εκκριτή, και μάλιστα ζήτησαν και ιατρική γνωμάτευση για την κατάσταση υγείας του παιδιού. Είτε δηλαδή το παιδί είχε νοητική στέρηση ή όχι, ο νόμος δεν διαχωρίζει τις δύο αυτές περιπτώσεις. Από εδώ και πέρα μπαίνουν μεγάλα ερωτήματα βέβαια. Και οι γονείς, Γιάννη, δεν φταίνε για την παραμέληση του παιδιού μετά με την νοητική αναπηρία? Αν σκότωνε κάποια στιγμή άνθρωπο με το αυτοκίνητο, μπαίνουν πολλά ερωτηματικά, αγαπητέ φίλε. Το πιο μεγάλο ερωτηματικό όμως, Κώστα, που μπαίνει, ξέρεις ποιο είναι? Θα υπάρξει επιτέλους ένα σοβαρό θεσμικό ποινικό πλαίσιο για να ξέρουν και οι αστυνομικοί, που κάτι περιγράφεται και προβλέπεται από τον νόμο, πότε μπορούν να σηκώσουν όπλο, πότε απειλείται η ζωή τους και πρέπει να προστατεύσουν τη ζωή τους και την κοινωνία γενικότερα, και πότε τους προστατεύει ο νόμος ή όχι? Σε αυτό πρέπει να δοθεί απάντηση. Όπως επίσης πρέπει να δοθεί απάντηση και σε κάτι άλλο. Γιατί ενώ ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης πριν από 6 χρόνια είχε ανακοινώσει ότι θα τοποθετηθούν μικροκάμερες στα περιπολικά και στις στολές των αστυνομικών, δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα? Γιατί όλοι οι αστυνομικοί των σοβαρών ανεπτυγμένων χωρών, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, ακόμα και η Μεσογειακή Ιταλία, η Ισπανία, η Βρετανία, οι αστυνομικοί, οι μάχημοι αστυνομικοί, αυτοί οι οποίοι βγαίνουν στον δρόμο, φέρουν μικροκάμερες για να καταγράφουν τα περιστατικά? Και είναι τόσο δύσκολο εδώ να προμηθευτεί το ελληνικό δημόσιο 5-6.000 μικροκάμερες με ανοιχτό διαγωνισμό, διεθνή διαγωνισμό, για να τοποθετηθούν στους αστυνομικούς, τουλάχιστον στους μάχημους, σε αυτούς που βγαίνουν για περιπολίες, στην άμεση δράση, και σε όλους όσους εμπλέκονται με το ποινικό ή άλλου είδους έγκλημα, για να διαπιστώνει, μπορεί να γίνει διαπίστωση, τι ακριβώς συνέβη σε μια συμπλοκή, σε μια ενέδρα ή σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί στους αστυνομικούς αυτούς. Διότι αν έφεραν κάμερες οι αστυνομικοί, ενδεχομένως να λειτουργούσαν και να αντιδρούσαν διαφορετικά, αλλά σίγουρα θα είχε καταγραφεί το περιστατικό. Έτσι λύνονται νομικά τα θέματα στις ΗΠΑ, όπου υπάρχει άγρια, άλλου επίπεδου εγκληματικότητα σε σχέση με εδώ.

0: ανοίγουν μεγάλα ερωτήματα και έχει ξανασυμβεί παρόμοιο περιστατικό. Εννοείται ότι οι μικροκάμερες που έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στις υπόλοιπες χώρες που ανέφερα, ειδικά της Ευρώπης, εννοείται ότι έχουν και ήχο. Και έχετε δει πόσες φορές βιντεάκια σε εκπομπές ή ακόμα και στο διαδίκτυο, σε κοινωνικά δίκτυα, με εμπλοκή στην οποία εκτός από την εικόνα που καταγράφουν οι μικροκάμερες, τις οποίες φέρουν οι αστυνομικοί πάνω τους και στο περιπολικό, γιατί έχουν και πάνω τους και στο περιπολικό, στο παρμπρίζ του περιπολικού και πίσω, στο πίσω τζάμι του περιπολικού, έχετε ακούσει και ήχους. Ήχους πυροβολισμών, ήχους από φωνές, από απειλές. Καταγράφονται τα πάντα. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 58 πρώτα λεπτά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με το Θοδωρή Εξελό και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 10. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
6: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα μπουζί.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
9: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
9: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
9: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
11: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
12: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
13: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
12: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
13: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
14: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
15: Για τους περισσότερα στο ενικός.gr. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και υπαγωγή στην ερύθμιση λήξη πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία σε έως 72 δόσεις. Φώτια ξέσπασε τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικία στην Πάτρα επίτα από εμπρισμό δικύκλου. Ζημίες προκλήθηκαν και σε δύο αυτοκίνητα, ενώ τρεις ένικοι απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο πρώην εμμύρης του Κατάρ σε ηχείς Χαλίφα Αλθάνη. Είχε κυβερνήσει τη χώρα από το 1995 έως το 2013. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Σε φιλικούς αγώνες στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός ισοπαλούσε 1-1 στην Ολλανδία με τη Βελγική Λέουβεν. Ο ΠΑΟΚ έχασε με 3-2 από την Ολλανδική Τβέντε και στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 3-0 την Ελβετική Grasshoppers. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές του Real FM. Να είστε πάντα καλά. Χρόνια πολλά στη Βερονίκη που σύμφωνα με το δικό μας, το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας γιορτάζει σήμερα. Αγίας Βερονίκης της Αιμορροούσης. Σήμερα είναι και του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Χρόνια πολλά στη Βερονίκη, χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Καλημέρα στο φίλο που ακροατή που μου λέει μισό λεπτάκι να διαβάσω το μήνυμα του. Έχει ένα ενδιαφέρον μήνυμα ο φίλος ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη. Τα όπλα Γιάννη δεν παρέχουν ασφάλεια, το αντίθετο. Διαφορετικά κυκλοφοράμε με ένα εξάσπερο στη ζώνη. Στην Αγγλία οι αστυνομικοί δεν έχουν όπλα, οπότε πώς θα καταφέρουν. Ποιος σου είπε ότι στην Αγγλία οι αστυνομικοί δεν έχουν όπλα? Δεν υπάρχει αστυνομία στον πλανήτη να μην έχει όπλα. Μήπως εννοείς κάποιοι αστυνομικοί στην Αγγλία δεν έχουν όπλα? Όχι απλά έχουν όπλα, αλλά υπάρχει και η ειδική μονάδα στη Βρετανία, στην Αγγλία και στην Ουαλία και στην Ιρλανδία, στη Βρετανία δηλαδή, ενόπλων με πυροβόλα όπλα, τα οποία έχουν, δηλαδή όχι χειρός, τα μεγάλα πυροβόλα όπλα και τα οποία έχουν πάντα μαζί τους στις περιπολίες, είτε είναι με άλογα είτε είναι με περιπολικά. Δεν υπάρχει αστυνομία στον κόσμο να μην έχει όπλα. Μα δεν έχει και νόημα να έχει αστυνομία χωρίς όπλα. Με τι με σφεντόνα θα τους αντιμετωπίσει τους κακοποιούς? Πρέπει να έχει αστυνομία όπλα. Πρέπει να υπάρχει όμως θεσμικό πλαίσιο που να τηρείται και εν πάση περιπτώσει να καταγράφονται όλα τα περιστατικά εμπλοκής. Ο Κώστας θέτει ένα ωραίο ερώτημα. Μήπως και οι αστυνομικοί λοιπόν αφήνονται στη μοίρα τους λόγω της ανοργανωσιάς του κράτους? Μήπως γίνεται σκεμμένα από κάποιους? Μήπως δεν υπάρχει το θάρρος για τέτοιες αποφάσεις? Και εννοείται δεν έπρεπε να πυροβολήσουν ένα όπλο, ό,τι και να έκανε, είναι ξεκάθαρο. Αλλά θα έπρεπε, αγαπητέ Κώστα, προσθέτω εγώ, να είχε προνοήσει το κράτος, οι αρχές, η πολιτεία και να είχε τοποθετήσει κάμερες όλους αυτούς. Άλλος φίλος γράφει ότι δεν θέλουν κάποιοι κάμερες γιατί κάποιοι στο σώμα είναι παραβατικοί, με βιοπραγίες, γενικά έχουν καταγραφεί περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος, οπότε οι ίδιοι πιέζουν μέσω των συνδικαλιστικών τους οργάνων τις εκάστοτε ηγεσίες πολιτικές ή αστυνομικές να καθυστερεί το θέμα των καμερών. Αυτή είναι μια άλλη διαπίστωση που λες, που θέλει μεγάλη συζήτηση, αγαπητέ φίλε. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή η άποψη και η τοποθέτησή σου. Ότι δηλαδή δεν βολεύει ένα σύστημα διαφθοράς που υπάρχει στους αστυνομικούς και γι' αυτό δεν θέλουν κάποιοι μέσω των συνδικαλιστικών τους οργάνων να τοποθετηθούν κάμερες και πάνω στις αστυνομικές στολές και στα περιπολικά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο, και στην Ουαλία και στην Ιρλανδία, στη Βρετανία δηλαδή, ενόπλων με πυροβόλα όπλα, τα οποία έχουν, δηλαδή όχι χειρός, τα μεγάλα πυροβόλα όπλα και τα οποία έχουν πάντα μαζί τους στις περιπολίες, είτε είναι με άλογα είτε είναι με περιπολικά. Δεν υπάρχει αστυνομία στον κόσμο να μην έχει όπλα. Μα δεν έχει και νόημα να έχει αστυνομία χωρίς όπλα. Με τι με σφεντόνα θα τους αντιμετωπίσει τους κακοποιούς? Πρέπει να έχει αστυνομία όπλα. Πρέπει να υπάρχει όμως θεσμικό πλαίσιο που να τηρείται και εν πάση περιπτώσει να καταγράφονται όλα τα περιστατικά εμπλοκής. Ο Κώστας θέτει ένα ωραίο ερώτημα. Μήπως και οι αστυνομικοί λοιπόν αφήνονται στη μοίρα τους λόγω της ανοργανωσιάς του κράτους? Μήπως γίνεται σκεμμένα από κάποιους? Μήπως δεν υπάρχει το θάρρος για τέτοιες αποφάσεις? Και εννοείται δεν έπρεπε να πυροβολήσουν ένα όπλο, ό,τι και να έκανε, είναι ξεκάθαρο. Αλλά θα έπρεπε, αγαπητέ Κώστα, προσθέτω εγώ, να είχε προνοήσει το κράτος, οι αρχές, η πολιτεία και να είχε τοποθετήσει κάμερες όλους αυτούς. Άλλος φίλος γράφει ότι δεν θέλουν κάποιοι κάμερες γιατί κάποιοι στο σώμα είναι παραβατικοί, με βιοπραγίες, γενικά έχουν καταγραφεί περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος, οπότε οι ίδιοι πιέζουν μέσω των συνδικαλιστικών τους οργάνων τις εκάστοτε ηγεσίες πολιτικές ή αστυνομικές να καθυστερεί το θέμα των καμερών. Αυτή είναι μια άλλη διαπίστωση που λες, που θέλει μεγάλη συζήτηση, αγαπητέ φίλε. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή η άποψη και η τοποθέτησή σου. Ότι δηλαδή δεν βολεύει ένα σύστημα διαφθοράς που υπάρχει στους αστυνομικούς και γι' αυτό δεν θέλουν κάποιοι

0: και εννοείται δεν έπρεπε να πυροβολήσουν όπλο, ό,τι και να έκανε, είναι ξεκάθαρο. Αλλά θα έπρεπε, αγαπητέ Κώστα, προσθέτω εγώ, να είχε προνοήσει το κράτος, οι αρχές, η πολιτεία και να είχε τοποθετήσει κάμερες όλους αυτούς. Άλλος φίλος γράφει ότι δεν θέλουν κάποιοι κάμερες γιατί κάποιοι στο σώμα είναι παραβατικοί, με βιοπραγίες, γενικά έχουν καταγραφεί περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος, οπότε οι ίδιοι πιέζουν μέσω των συνδικαλιστικών τους οργάνων τις εκάστοτε ηγεσίες πολιτικές ή αστυνομικές να καθυστερεί το θέμα των καμερών. Αυτή είναι μια άλλη διαπίστωση που λες, που θέλει μεγάλη συζήτηση, αγαπητέ φίλε. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή η άποψη και η τοποθέτησή σου. Ότι δηλαδή δεν βολεύει ένα σύστημα διαφθοράς που υπάρχει στους αστυνομικούς και γι' αυτό δεν θέλουν κάποιοι μέσω των συνδικαλιστικών τους οργάνων να τοποθετηθούν κάμερες και πάνω στις αστυνομικές στολές και στα περιπολικά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο, να χαίρεις την κόρη σου. Τώρα σε αυτό που ρωτάς, αυτό μικρή σημασία έχει όσον αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης. Ο αστυνομικός ο οποίος προχωρά σε καταδίωξη δεν ξέρει ο άλλος αν έχει νοητική βαριά ή ελαφριά στέρηση και δεν έχει κανένα λόγο να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αυτή η κουβέντα γίνεται μόνο για να διαπιστώσουμε, αλλά τώρα δεν έχει καμία σημασία λόγω του θανάτου του παιδιού, πώς οδηγούσε ο άνθρωπος αυτός εφόσον είχε κατά 89% νοητική στέρηση σύμφωνα με το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ και σύμφωνα με τη μητέρα του. Πάνω στη μάχη και στο κυνηγητό, στην καταδίωξη, δεν μπορεί να ξέρει ο άλλος τα νοητικά ή όχι χαρακτηριστικά του δράστη, του εγκληματία, αυτού που κυνηγάει, εν πάση περιπτώσει, και ας μην είναι τίποτα από όλα αυτά. Ο Μιχάλης μου λέει: και τι δουλειά έχουμε εμείς, Γιάννη, με τις μεγάλες πολιτισμένες χώρες τις οποίες ανέφερες για τις κάμερες. Καλημέρα με υγεία σε όλο το σταθμό και σε όλους τους ακροατές. Να σε καλά, Μιχάλη. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Η πράξη των αστυνομικών, Γιάννη, μας θυμίζει καουμπόιδες. Οι μικροκάμερες στους πράκτορες που έστειλε ο Τραμπ για να καταδιώκουν τους κατ' εκτίμηση παρανόμους δεν τους εμποδίζουν να καθαρίζουν ανεξέλεγκτα όποιον γουστάρουν. Δεν έχω ακούσει για σφαίρες που εξωστρακίζονται πυροβολώντας στον αέρα. Καλά, το επιχείρημα αυτό περί εξωστρακισμού μάλλον είναι. Δεν έπεισε ούτε τον εισαγγελέα ούτε τον ανακριτή. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ιωσήφ. Να είσαι καλά, Ιωσήφ. Θα σχολιάσουμε μετά και το θέμα του Οσμάν. Στείλε μετά μήνυμα μετά από τις και μισή, αγαπητέ DJ. Λοιπόν, νομίζω ότι καθήλυνα αρμόδιος για να σχολιάσει όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με την ελληνική αστυνομία και ειδικά αυτή την τραγωδία, αυτή την υπόθεση που κατέληξε σε τραγωδία. Κατέληξε το παιδί, πέθανε και οι δύο αστυνομικοί προφυλακίστηκαν με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Είναι ένας αστυνομικός που ήταν μάχημος αλλά και συνδικαλιστής παράλληλα. Γιώργος Καλιακμάνης. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Είναι τραγικό γεγονός.
0: Πριν πάμε σε αυτό, θέλω να μου λύσεις μια βασική απορία. Γιατί η Ελλάδα είναι από τις μοναδικές χώρες στον πλανήτη, τουλάχιστον αυτές που λέμε ανεπτυγμένες, που δεν έχουν οι αστυνομικοί πάνω τους μικροκάμερες και στα περιπολικά επίσης?
1: Να πούμε καταρχήν ότι αυτή την πρόταση την έχουμε κάνει εμείς οι συνδικαλιστές εδώ και χρόνια, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πού έχει κολλήσει. Και στην αρχή είχε κολλήσει στην προμήθεια των καμερών.
0: Ναι, μία είχε κολλήσει στην προμήθεια, μία στο διαγωνισμό, μία στο ένα, μία στο άλλο. Και τελικά δεν φέρουν κάμερες.
1: Ναι, αυτό πρέπει να γίνει κάποια στιγμή γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Συμφωνούν λοιπόν οι αστυνομικοί ότι πρέπει να τοποθετηθούν κάμερες?
1: Μα εμείς το έχουμε ζητήσει εμείς οι συνδικαλιστές αστυνομικοί, βέβαια, όχι συμφωνούν, το έχουμε προτείνει και το έχουμε ζητήσει οι Έλληνες συνδικαλιστές αστυνομικοί.
0: Τώρα, πάμε λίγο στην περίπτωση, σε αυτή την τραγωδία με τον άτυχο νεαρό.
1: Σε αυτή την περίπτωση, εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί έβγαλαν οι αστυνομικοί τα όπλα από τις θήκες, γιατί πυροβόλησαν, γιατί τα έβγαλαν από τις θήκες. Από τη στιγμή που εγώ θα δεχτώ ότι αυτός ο νεαρός πήγε να τους εμβολήσει.
0: Ναι.
1: Άδικη πράξη. Επικίνδυνο πολύ για τους αστυνομικούς. Να δεχτώ ότι είχε ένα πιστόλι ρέμπλικα, ένα αεροβόλο που κυκλοφορούν πολλά τέτοια.
0: Το αεροβόλο εντοπίστηκε πράγματι, αλλά δεν ξέρουμε αν το χρησιμοποίησε εναντίον των αστυνομικών.
1: Όχι, τι να χρησιμοποιήσει. Τι να χρησιμοποιήσει τώρα το αεροβόλο? Το πέταξε.
0: Το λοιπόν, πέταξε, ναι.
1: Άρα δεν υπήρχε άδικη και μάλλον παρούσα άδικη επίθεση. Η άδικη επίθεση υπήρχε, εντάξει. Αλλά παρούσα δεν ήταν εκείνη τη στιγμή που πυροβόλησαν οι δύο αυτοί. Δεν έπρεπε να βγάλουν τα όπλα καν από τη θήκη.
0: Ναι.
1: Και θα σου πω κάτι, Γιάννη. Αν δεν ήταν η μάντρα, αν δεν ήταν η μάντρα από πίσω, εγώ

0: θα δεχόμουν, γιατί εγώ περίμενα να δω τι θα πούνε οι αστυνομικοί.
1: Ναι.
0: Να δω, λέω, μήπως υπήρχε κάποιο άλλο στοιχείο που δεν το ξέρουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, μήπως είχε κάποιο άλλο όπλο που τους απείλησε και αυτοί φοβηθήκαν ότι τους πυροβολήσει και τον πυροβόλησαν. Γιατί εκεί άλλαζαν τα πράγματα. Δεν υπήρχε όμως. Αυτό
1: υπήρχε,
0: που είπαν οι αστυνομικοί είναι ότι έριξαν στον αέρα.
1: Mm-hmm.
0: Αν δεν υπήρχε λοιπόν η μάντρα πίσω να τους διαψεύσει, θα το πίστευα και αυτό. Όμως είναι η μάντρα πίσω που τους διαψεύδει. Γιατί η μάντρα έχει στοιχεία από σφαίρες επάνω που δείχνουν σφαίρες βέβαια στον αέρα.
1: Mm-hmm.
0: Και θέλω να πιστεύω ότι ο ένας από τους δύο έριξε χαμηλά. Ίσως ο άλλος έριξε στον αέρα.
1: Πόσες βολίδες βρήκανε το άτυχο παιδί?
0: Μια βολίδα βρήκε το άτυχο παιδί, δεν ξέρω αν υπήρχαν στράβλα.
1: Και ήταν και μοιραία, έτσι. Αυτή η μία ήταν και μοιραία, φοβερό. Πόσες άλλες βολίδες έριξαν εναντίον του? Γιατί εδώ διακούω και διαβάζω απίθανα πράγματα. Έχουμε εικόνα.
0: Λέει, στην αρχή είπαν για 16 κάλικες, μετά είπαν ότι βρήκαν 13. Εγώ θεωρώ ότι ρίξαν πάνω από 20.
1: Ναι.
0: Για γυμιστήρες.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ θεωρώ ότι ρίξαν πάνω από 20. Δύο γυμιστήρες είναι. Οι 20 είναι περίπου δύο γυμιστήρες. Λίγο κάτω από δύο γυμιστήρες. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν η βαλιστική, να δούμε από ποιο όπλο έφυγε η σφαίρα.
1: Από ποιο και από τους δύο έφυγε ένας από τους δύο και οι δύο προφυλακίστηκαν.
0: Ναι, προφυλακίστηκαν και οι δύο. Είναι άλλο όμως αν ο ένας έριξε ψηλά και δεν υπάρχει καμία βολίδα μέσα στη μάντρα, αυτό δείχνει ότι μόνο ο ένας μπορεί να ρίξει χαμηλά. Να είναι αυτός που έριξε, που είχε ενδεχόμενο δόλο. Γιατί ενδεχόμενο δόλος, Γιάννη, άμα ρίξει ψηλά. Αν ρίξεις ψηλά προς τον ουρανό, εκεί δεν μπορεί να πεις ότι είχε ενδεχόμενο δόλο αυτός που έριξε προς τον ουρανό. Αυτός που έριξε όμως τη μάντρα, εκεί που είδα εγώ τις σφαίρες, να με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να μην το πω, ταυτίζομαι με τους αστυνομικούς, αλλά ταυτίζομαι πιο πολύ με τους γονείς αυτού του παιδιού που το έχασαν αυτό το παιδί. Αυτός είχε ενδεχόμενο δόλο.
1: Ναι. Αυτή η ιστορία με το αν έχει βαριά ή ελαφριά και κατά πόσο, τι ποσοστό αναπηρία έχει, θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή από τους αστυνομικούς σε ώρα καταδίωξης?
0: Όχι, δεν θα
1: μπορούσε.
0: Αλλά αυτό δεν έχει σχέση.
1: Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Ακριβώς. Απορώ και πώς χρησιμοποιείται δηλαδή από ορισμένους.
0: Οποιοσδήποτε πολίτης που καταδιώκεται, δεν σταμάτησε. Θα πρέπει να σταματάνε. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μην σταματάς τον έλεγχο της αστυνομίας. Λοιπόν, αλλά κατόπιν που τον πυροβολούν, ενώ δεν απειλούνται οι αστυνομικοί ή άλλοι πολίτες, εκεί υπάρχει ζήτημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν τον πυροβολούσαν την ώρα που πήγε να εμβολήσει τα αυτοκίνητα της αστυνομίας, και αυτό να το δω. Να πω δηλαδή ότι δέχτηκε επίθεση, πήγε να τους σκοτώσει με το αυτοκίνητο. Εδώ δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
1: Εκτός από αυτούς τους δύο αστυνομικούς οι οποίοι προφυλακίστηκαν, άλλοι αυτόπτες μάρτυρες ήταν μπροστά?
0: Υπήρχαν αστυνομικοί.
1: Πώς ήταν και άλλοι, είδαν το περιστατικό με τους πυροβολισμούς δηλαδή?
0: Αφού ήταν δύο ή τρία πυροβολισμοί.
1: Προφανώς αυτοί εκλήθησαν και κατέθεσαν λοιπόν.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι είπαν.
1: Άρα μάλλον αυτοί έκαψαν, αφού δεν υπήρχε άλλος αυτόπτης μάρτυρας, μάλλον αυτοί έκαψαν τους δύο και προφυλακίστηκαν από εισαγγελία και ανακριτή.
0: Τους έκαψε η πράξη τους. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι έριξαν στον αέρα από τη στιγμή που οι βολίδες είναι πάνω στη μάντρα, 1,5-2,5 μέτρα σε ύψος από το έδαφος.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει στον αέρα. Αυτό δεν είναι στον αέρα. Αυτό είναι σε ευθεία. Αυτό είναι σε ευθεία, Γιάννη.
1: Μάλιστα. Αυτό ποιος, αυτή την τεχνική βαλιστική έκθεση, ποιος την έκανε προς τον εισαγγελέα και τον ανακριτή? Γιατί οι δύο δικαστικοί λειτουργοί δεν μπορούν να ξέρουν τέτοια τεχνικά ζητήματα με τα όπλα.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, εντάξει. Τα ακούω για τη βαλιστική, τα ακούω. Πρέπει να γίνει βαλιστική. Δεν το συζητάμε. Αν πάω εγώ στο σημείο, θα σας κάνω βαλιστική μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Θα σας πω από πού, από τη στιγμή που ήταν, σε ποιο σημείο ήταν η αστυνομική και το ύψος από τις σφαίρες που έχουν πέσει επάνω στη μάντρα, θα σας πω ακριβώς αν είναι σε ευθεία γραμμή ή τι κλίση έχει το όπλο, προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή στην ευθεία. Είναι πανεύκολο, φαίνεται ξεκάθαρα ότι εκεί πυροβόλησαν προς τον 20χρονο. Φαίνεται ξεκάθαρα, δεν είναι στον αέρα.
1: Έχω μπει και διαβάζω τον συγκεκριμένο νόμο. Είναι ο νόμος 3169 του 2003.
0: Έτσι, περιόπλων.
1: Περιόπλων. Αλλά κυρίως περιόπλων, όχι απλά ενός πολίτη, ενός αστυνομικού.
0: Ναι,
1: στο άρθρο 3, περίμενε.
0: Ναι.
1: Χρήση πυροβόλου όπλου και αρχές που τη διέπουν. Στο άρθρο 3, λοιπόν, πρώτη παράγραφος αναφέρεται: ο αστυνομικός επιτρέπεται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του να προτάσει το πυροβόλο όπλο εφόσον συντρέχει κίνδυνος ένοπλης επίθεσης σε βάρος αυτού ή τρίτου ατόμου.
0: Να το προτάσει.
1: Δεύτερον, ο αστυνομικός επιτρέπεται να κάνει χρήση πυροβόλου όπλου. Επιτρέπει ο νόμος να κάνει χρήση πυροβόλου όπλου. Πότε όμως. Εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση του καθήκοντός του και συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις. Πρώτον, έχουν εξαντληθεί όλα τα επιότερα του πυροβολισμού μέσα, εκτός αν αυτά δεν είναι διαθέσιμα ή πρόσφορα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεύτερον, έχει δηλώσει την ιδιότητά του και έχει απευθύνει σαφή και κατανοητή προειδοποίηση για την επικείμενη χρήση πυροβόλου όπλου, παρέχοντας επαρκή χρόνο ανταπόκρισης. Και τρίτον, η χρήση πυροβόλου όπλου δεν συνιστά υπερβολικό μέτρο σε σχέση με το είδος της απειλούμενης βλάβης και την επικινδυνότητα της απειλής αυτής. Τι καταλαβαίνεις εσύ από
0: τι
1: αυτό.
0: Λέει, λοιπόν, τι λέει, ότι ο αστυνομικός, ποιος επιτρέπει να κάνει χρήση όπλου.
1: Έχει όμως και μια τρίτη παράγραφο. Που λέει το εξής. Ο εκφοβιστικός πυροβολισμός ή ο πυροβολισμός κατά πραγμάτων, όχι κατά ατόμων, κατά πραγμάτων, επιτρέπεται ιδίως σε περιπτώσεις κινδύνου ή προειδοποίησης για πυροβολισμό εναντίον ανθρώπου. Και υπάρχει και ο λεγόμενος πυροβολισμός ακινητοποίησης που προβλέπεται και αυτός. Είναι αρκετά θολό το ποινικό θεσμικό πλαίσιο.
0: Είναι ξεκάθαρο, γιατί αυτός ο νόμος είναι πάντα σε συνδυασμό με τον ποινικό κώδικα, δηλαδή. Με το νόμο περί άμυνας, που η άμυνα τι λέει, ότι μπορεί να πυροβολήσει οποιοδήποτε για να αναχαιτήσει ή για να αφαιρέσει τη ζωή ακόμα όταν κινδυνεύει η δική του ζωή ή ενός τρίτου. Και, η απειλή είναι άδικη και παρούσα. Δηλαδή, τι σημαίνει παρούσα, ότι κινδυνεύει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, αυτό τι λέει, αν κάποιος πυροβολήσει ένα αστυνομικό, δεν τον χτυπήσει και ο αστυνομικός τον καταδιώξει και έχει πετάξει το όπλο αυτός που πυροβόλησε τον αστυνομικό και ο αστυνομικός τον πυροβολήσει μετά από μισή ώρα που τον πιάνει κάπου, αυτό είναι πάλι δολοφονία.
1: Ναι.
0: Πρέπει η απειλή να είναι παρούσα.
1: Ναι, πάντως είναι στη διακριτική ποινική μεταχείριση του εισαγγελέα και του ανακριτή, γιατί σε παλαιότερες περιπτώσεις παρόμοια περιστατικά έχουν οδηγήσει στο να μην προφυλακιστούν οι αστυνομικοί.
0: Ναι, αλλά εκείνα τα περιστατικά ήταν εντελώς διαφορετικά. Ήταν παρόμοια.
1: Αν ήταν διαφορετικά, οκ. Okay. Το θέμα είναι τι πιστήρια έχει ο εισαγγελέας και πώς βλέπει την περίπτωση αυτή. Σου υπενθυμίζω ότι ο Κορκονέας που δολοφόνησε τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, τον ίδιο ισχυρισμό επικαλέστηκε, ότι εξωστρακίστηκε η σφαίρα, το θυμάσαι?
0: Ναι, ναι, αυτό είχε πει. Και αυτός άλλος αυτός τότε. Έριξε μέσα στο...
1: Ναι.
0: Τα εξάρχεια. Λοιπόν,
1: έχουμε και άλλες περιπτώσεις. Σε κάποιες άλλες δεν προφυλακίζονται. Σε κάποιες άλλες προφυλακίζονται.
0: Σε ποιες περιπτώσεις? Διάβασες, Γιάννη, κάπου? Κατά πραγμάτων, πυροβολισμό κατά πραγμάτων. Mm-hmm. Επιτρέπεται λοιπόν ο πυροβολισμός κατά πραγμάτων όταν ας πούμε είναι κάποιος μέσα σε ένα αυτοκίνητο και απειλήσει να χτυπήσει αστυνομικούς με το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο εκείνη τη στιγμή γίνεται όπλο. Και είναι το πράγμα που εννοεί το άρθρο αυτό. Γι' αυτό λέει κατά πραγμάτων.
1: Mm-hmm.
0: Όταν πυροβολήσει ο αστυνομικός κατά του αυτοκίνητου και εκεί πετύχει τον άνθρωπο, δεν θα τον πετύχει, αλλά έπρεπε να αναχαιτήσει την κίνηση. Λοιπόν, και πετύχει τον άνθρωπο εκεί, και αυτό δεν προφυλακίστηκε κανένα.
1: Άρα λοιπόν είναι σωστό το συμπέρασμα, και βάσει της εμπειρίας που έχουμε εμείς από τα βίντεο που βλέπουμε στο εξωτερικό, ότι αν υπήρχε κάμερα στη στολή του αστυνομικού και στο περιπολικό, θα μπορούσε να καταλάβει η δικαιοσύνη τι ακριβώς συνέβη ή όχι?
0: Θα μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη, αλλά θα πω εγώ, και οι αστυνομικοί θα ήταν περισσότερο προσεκτικοί.
1: Σωστό.
0: Βέβαια.
1: Όταν δεν ξέρουν ότι καταγράφονται οι κινήσεις τους, σίγουρα θα είναι πιο προσεκτικοί.
0: Πολύ πιο προσεκτικοί. Τώρα, γιατί αυτός ο συνάδελφος, θέλω να πιστεύω ότι είναι ένας από τους δύο που έριξε χαμηλά. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ο ένας, παρόλο που προφυλακίστηκαν οι δύο.
1: Μα μία βολίδα σκότωσε το παιδί.
0: Μία σφαίρα. Είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο η σφαίρα η μία που σκότωσε το παιδί Γιάννη, είναι και οι άλλες σφαίρες που είναι πάνω στη μάντρα.
1: Ναι.
0: Είναι 7 σφαίρες. Πιστεύω λοιπόν, θεωρώ ότι ο ένας πυροβόλησε χαμηλά. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν προφανώς δεν ξέρει τη χρήση των όπλων, προφανώς δεν ήξερε να χρησιμοποιήσει το όπλο του και καλό θα ήταν να μην κουβαλάει.
1: Πόσο χρονών είναι η αστυνομική αυτή, έχει εικόνα?
0: 50 άριδες.
1: Άρα ήταν έμπειρη αστυνομική. 50 ετών.
0: Γιάννη, άκουσα να σου πω. Στο αεροδρόμιο μας έχει πυροβολήσει αστυνομικός έμπειρος, γιατί έκανε γέμιση από γέμιση του όπλου του. Και
1: δεν ήξερα να γεμίσει καν το όπλο, μάλιστα.
0: Ναι, του δούφηκε σφαίρα. Ο άλλος, και μάλιστα από την Κρήτη που θεωρούν ότι ξέρουν από τα όπλα, πυροβόλησε στην τουλάπα του συναδέλφου του κατά λάθος και του πέρασε με μια σε όλα τα παντελόνια. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ο άλλος αστυνομικός εξέλιξη τη χρήση των όπλων. Ναι. Θέλει εκπαίδευση το όπλο.
1: Πες μου κάτι, στις κάμερες που έχουν στο εξωτερικό οι αστυνομίες στη Βρετανία, ναι, στη Γαλλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και σε άλλα, στη Γερμανία, πώς ξεκινάνε να γράφουν, πώς κάνουν εγγραφή. Γιατί δεν μπορεί να είσαι όλη τη μέρα και να γράφεις όλα τα περιστατικά, προφανώς όταν αρχίζει η εμπλοκή. Με ποιο τρόπο γράφει η κάμερα.
0: Κοιτάξτε, στα περιβολικά είναι γράφει συνέχεια.
1: Συνέχεια, ναι.
0: Γράφει συνέχεια. Και απλά όταν χρειάζεται να απομονώσει ένα κομμάτι, μια επιχείρηση, απομονώνει αυτό το κομμάτι. Και στις στολές αυτές που έχουμε πει εμείς, να βάλουν αστυνομικές στολές, κάποιες αστυνομικές στολές, αλλά τα μάτια ιδιαίτερα, αλλά και στα αυτοκίνητα της αστυνομίας, θα γράφουν συνεχώς και θα απομονώνεται το στοιχείο αυτό που χρειάζεται όταν, αν υπάρξει εμπλοκή.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο που το έχουν ρωτήσει εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές. Στη Γαλλία, στην Αγγλία, δεν ξέρω αν ισχύει εδώ, εκτός από τα όπλα τα οποία έχουν οι αστυνομικοί, κάποιες συγκεκριμένες μονάδες αστυνομικών, έχουν και τις λεγόμενες πλαστικές σφαίρες. Αυτές βέβαια χρησιμοποιούνται κυρίως εναντίον διαδηλωτών. Αυτή η πλαστική σφαίρα υπάρχει εδώ ή όχι?
0: Δεν χρησιμοποιεί η αστυνομία πλαστικές σφαίρες, απαγορεύεται.
1: Σε άλλα
0: κράτη χρησιμοποιούνται και τα τέιζερ.
1: Τα τέιζερ, και αυτά δεν επιτρέπονται νομίζω.
0: Ούτε αυτά επιτρέπονται και τα σπρέι πιπεριού σε κάποια άλλα. Λοιπόν, εδώ δεν επιτρέπονται τίποτα από αυτά τα τρία.
1: Α, δεν επιτρέπονται, μάλιστα.
0: Όχι.
1: Η εκπαίδευση παίζει ρόλο, δηλαδή οι αστυνομικοί εκπαιδεύονται. Δεν εννοώ στην αρχική τους εκπαίδευση. Εννοώ αν μετεκπαιδεύονται μετά τα 30, τα 40. Γιατί μου είπες ότι ήταν 2-50 αστυνομικοί. Ναι, ναι. Έχουν εκπαιδευτεί τον τελευταίο καιρό αυτοί. Εννοούμε σε συνθήκες εμπλοκής αν έχουν εκπαιδευτεί.
0: Η αστυνομία, επειδή ασχολείται με πολλά πράγματα, είναι πολύ δύσκολο να εκπαιδεύσεις όλους τους αστυνομικούς σε τακτά χρονικά διαστήματα. Γίνονται εκπαιδεύσεις με βολές και λοιπά και με αυτοάμυνα και λοιπά, αλλά θα πρέπει και ο ίδιος αστυνομικός να εκπαιδεύεται, να πηγαίνει στο σκοπευτήρια και λοιπά, όπως έκανα εγώ πάντα και το κάνω ακόμα και τώρα.
1: Ναι.
0: Πάντα πήγαινα στα σκοπευτήρια και έριχνα σφαίρες, γιατί αλλιώς ξεχνάς αυτό που έχεις μάθει. Δεν ξεχνιέται ποτέ, αλλά εντάξει. Για
1: να πούμε, το είπα και νωρίτερα, να το πούμε και στη συζήτηση που έχουμε μαζί, ότι ο 20χρονος κατέληξε αργά χθες το βράδυ, πριν τα μεσάνυχτα, πριν όμως είχαν προφυλακιστεί οι δύο αστυνομικοί. Δηλαδή, μετατρέπεται η κατηγορία, αναβαθμίζεται σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δολό. Αντιμετώπιζαν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Τώρα αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δολό.
0: Έτσι ακριβώς, με ενδεχόμενο δολό.
1: Είναι δηλαδή σοβαρά τα πράγματα δηλαδή.
0: Ο ενδεχόμενος δόλος τι σημαίνει? Ότι ρίχνω, θεωρώ ότι δεν θα τον πετύχω, αλλά μπορεί και να το πετύχω, και αυτό το αποδέχομαι. Ότι ναι, πραγματικό περιστατικό, ότι από τη στιγμή που ρίχνω, ότι μπορεί να το πετύχω κιόλας. Αυτό είναι ενδεχόμενος δόλος.
1: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάτι άλλο επί του θέματος?
0: Επί του θέματος, τώρα η βαλιστική. Θα περιμένουμε τη βαλιστική, Γιάννη, για να δούμε από ποιο όπλο έφυγε η μοιραία σφαίρα,
1: mm-hmm,
0: ποιος αστυνομικός έριξε τη μοιραία σφαίρα, και φυσικά και τις άλλες σφαίρες που είναι χαμηλά. Το τονίζω, που είναι χαμηλά, άρα δεν είναι στον αέρα. Γι' αυτό και δεν πίστηκε ο ανακριτής του εισαγγελέας και με σύμφωνη γνώμη τους προφυλάκησαν.
1: Ναι.
0: Γιατί είπαν ότι ρίξαμε στον αέρα. Και η μάντρα τους διαψεύδει ότι έριξαν στον αέρα. Αλλά και το τραγικό συμβάν. Να σκοτώσουμε παιδιά, να το χτυπήσουν το κεφάλι.
1: Δύο λόγια και για την υπόθεση της Μαρφίν θα θέλαμε, Γιώργο. Διαβάζω ότι όλα ξεκίνησαν από ένα ανώνυμο μήνυμα που τελικά κατονόμαζε συγκεκριμένα πρόσωπα, και από ό,τι καταλαβαίνω εγώ θα είναι κάποιος του χώρου των αντιεξουσιαστών εκείνη την περίοδο που έδωσε ονόματα και διευθύνσεις. Δεν ξέρω.
0: Προφανώς κάποιος.
1: Κάποιος ο σκάρφος.
0: Πέρα από αυτό, μόλις λοιπόν στάλθηκε αυτό το email, επικεντρώθηκε η αστυνομία στα τρία συγκεκριμένα άτομα, βρήκε φωτογραφίες τους από τα social το 2009 που φορούσαν συγκεκριμένες μπλούζες, παπούτσια και καπέλα με συγκεκριμένες τάμπες, τα οποία ρούχα, κάποια από τα ρούχα φορούσαν τη διαδήλωση. Επικεντρώθηκαν λοιπόν οι αστυνομικοί σε αυτούς τους τρεις που φαίνονται αρχικά με καλυμμένα χαρακτηριστικά να ρίχνουν μολότοφ, και μετά βήμα-βήμα, πλάνο-πλάνο, ναι, πήγαν
1: αξιοποιήθηκαν
0: προς
1: τα νέα στοιχεία.
0: Ναι, πήγαν προς τα πίσω.
1: Θέλω να πω όμως ότι η αξιοποίηση των νέων στοιχείων.
0: Φτάνουν στο σημείο, Γιάννη, είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, και φτάνουν στο σημείο που είναι χωρίς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά. Λίγο πριν βάλουν καλύψουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και να ρίξουν μολότοφ. Οπότε φαίνονται ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά τους.
1: Βρήκαν από άλλες κάμερες δηλαδή τα χαρακτηριστικά τους.
0: Το πήγαν πίσω και βρήκαν από πού ξεκίνησαν, εκεί που στην πορεία, ήταν μέσα στην πορεία με αυτά τα ρούχα, με αυτά τα καπέλα, με αυτές τις μπλούζες, με αυτά τα παπούτσια. Χωρίς καλυμμένα χαρακτηριστικά, ναι. Και μετά με τα ίδια με καλυμμένα χαρακτηριστικά να ρίχνουν τους μολότοφ.
1: Αυτό που κατάλαβα εγώ πάντως και από την παρουσίαση της αστυνομίας είναι ότι η αξιοποίηση των νέων στοιχείων και η επανεξέταση του αποδεικτικού υλικού ξεκίνησε από κάποια μαρτυρία, από κάποιο email, από κάποιο στικάκι το οποίο έδωσε κάποιος ο οποίος ονομάτισε τα πρόσωπα αυτά.
0: Έτσι ακριβώς. Ανώνυμο email που αναφέρονται στα τρία συγκεκριμένα πρόσωπα. Αλλά δεν έφτανε αυτό μόνο, γιατί δεν φτάνει να κάνεις μια καταγγελία για κάποιον.
1: Και πόσο καιρό είχαν το στικάκι το email αυτό και ξεκίνησε η αξιοποίηση των νέων στοιχείων από την ελληνική αστυνομία?
0: Επειδή αυτό το ρώτησα και εγώ εχθές, δεν έχω εικόνα, όμως θα πω ότι επειδή γνωρίζω ότι έγινε μια έρευνα που κράτησε πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Ναι. Γιατί έγινε βήμα-βήμα. Λοιπόν, θεωρώ ότι το στικάκι δεν στάλθηκε πριν μια εβδομάδα, πριν ένα μήνα, στάλθηκε πολύ πιο σε προκειμένου χρόνο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ Γιώργο Καλιακμάνη, να είσαι καλά.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-24-057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στην Αθηνώνα από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά.

0: στους 97,8.
1: Άσε με γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμό στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα 2 τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Βλέπω ότι σας αρέσει το θέμα με την τραγωδία, γιατί περί τραγωδίας πρόκειται. Το θάνατο του παιδιού κατέληξε ο νεαρός, ο 20χρονος, μετά τους πυροβολισμούς και την προφυλάξη των δύο αστυνομικών. Αναβαθμίζεται πλέον το κατηγορητήριο και μου έχετε στείλει αρκετά ενδιαφέρουσες απόψεις εδώ σχετικά με παρόμοια ή όχι περιστατικά. Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω είναι το εξής. Πρέπει να καταλάβουν όλοι οι αστυνομικοί και η πολιτική και η φυσική ηγεσία του και η αστυνομική ηγεσία του Υπουργείου, αλλά κυρίως όλοι οι αστυνομικοί, αξιωματικοί ή μη, και όλοι οι συνδικαλιστές, ότι αν τοποθετηθούν κάμερες στις στολές των αστυνομικών και στα περιπολικά, τους ίδιους θα βοηθήσει. Τη δική τους θέση θα διευκολύνει. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. 6 χρόνια το ακούμε ότι θα τοποθετηθούν κάμερες και τη μία βρίσκουν προφάσεις στους διεθνείς διαγωνισμούς, την άλλη σε απευθείας αναθέσεις, την παράλληλη στον εξοπλισμό των καμερών, δεν πληρούσαν λέει τις τεχνικές προδιαγραφές κτλ. Άρα κάποιος δεν θέλει να τοποθετηθούν, κάποιος θέλει να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου, καλημέρα κύριε Παπαζαχαρίου, καλημέρα στον Περικλή που μου λέει δεν εμπλοκεί όταν πυροβολείς κάποιον από πίσω, δολοφονία είναι και μάλιστα επαγγελματική 100%, γράφει ο φίλος, ενώ ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη μου στέλνει σχετικά με την Αγγλία ότι κατά το οικονομικό έτος 19-20 πραγματοποιήθηκαν 19.372 αστυνομικές επιχειρήσεις όλη την Αγγλία κτλ. Χρήση πυροβόλων και 6.518 που χειρίζονταν πυροβόλα όπλα. Εντάξει, άρα υπάρχουν αστυνομικοί που έχουν όπλα. Εσύ μου έγραφες πριν, αγαπητέ Ευαγγέλη, ότι δεν υπάρχει αστυνομικός στην Αγγλία που να έχει όπλα. Δεν υπάρχει αστυνομικός στον πλανήτη που να μην φέρει όπλο. Καλημέρα στο Στέλιο. Η Ελλάδα, Γιάννη, διαθέτει περίπου έναν αστυνομικό ανά 190 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι περίπου ένας ανά 293. Πώς εξηγεί ο Γιώργος Καλιακμάνης ότι παρά τον τόσο μεγάλο αριθμό ακούμε συνεχώς πως δεν υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι αστυνομικοί? Πού απασχολούνται όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και γιατί τόσοι λίγοι φαίνεται να βρίσκονται στους δρόμους, στις περιοπολίες και στα αστυνομικά τμήματα? Γιατί αυτό το διαχρονικό πρόβλημα δεν διορθώνεται από τον εκάστοτε αρμόδιο υπουργό με ανακατανομή του προσωπικού και περιορισμό των αστυνομικών που απασχολούνται σε γραφεία, συνοδείες και φυλάξεις προσώπων? Επίσης, πώς είχε αποκτήσει δίπλωμα ο συγκεκριμένος 20χρονος και ποιοι τον εξέτασαν και τον έκριναν ικανό να οδηγεί? Μήπως δεν είχε και οδηγούσε παράνομα? Εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες ή πλημελής εξέταση, δεν θα έπρεπε να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν και οι αρμόδιοι για το δίπλωμα? Θα ακολουθήσει η δεύτερη προκαταρκτική για την ιστορία αυτή, αγαπητέ Στέλιο, για το αν τελικά ο 20χρονος που είχε βαριά νοητική στέρηση βάσει του πιστοποιητικού αναπηρίας της ΚΕΠΑ μπορούσε να οδηγήσει ή όχι. Αλλά αυτό είναι ένα δευτερεύον, αν θέλεις, στοιχείο στην όλη αυτή τραγωδία. Όπως επίσης, για να μην λέμε κουφά πράγματα, γιατί βλέπω ότι έχουν έρθει κάποια πραγματικά άσχετα και τελείως ασύντακτα μηνύματα. Πώς να ήξεραν οι αστυνομικοί αν κάποιος έχει νοητική στέρηση ή όχι? Δεν καταλαβαίνω, έκαναν διαλογισμό μαζί του, κάθισαν σε ένα τραπέζι και συζητούσαν, κατά δίωξη επιχειρούσαν. Πώς μπορεί να αντιληφθεί κάποιος αν έχει βαριά ή ελαφριά νοητική στέρηση για να του συμπεριφερθεί διαφορετικά? Και τι πάει να πει η διαφορετική συμπεριφορά? Έχουν εκπαιδευτεί οι αστυνομικοί αυτοί για διαφορετική συμπεριφορά? Δεν το νομίζω. Μεγάλη ιστορία με ένα θύμα να πηγαίνει στο χώμα και δύο αστυνομικούς στη φυλακή. Εννοείται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αγαπητέ Φίλιππε, αυτά λύνονται με το βιντεάκι το οποίο κατατίθεται στο δικαστήριο από τις αρμόδιες αρχές και αποτελεί αποδεικτικό υλικό. Και έτσι έχουν αρκετοί αστυνομικοί διασωθεί με την έννοια ότι δεν έχουν προφυλακιστεί. Αποδείχθηκε ότι ορθώς πυροβόλησαν προς τον κακοποιό, γιατί ο κακοποιός τους απειλούσε με όπλο. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Τα καλύτερα έρχονται το Σάββατο στο όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας. Τι ετοιμάζεται εκεί? Βλέπω εδώ πάρτι, πανηγύρι, χορός, φιλοξενία, παράδοση, όμορφη και φάτη νεολαία με την ξακουστή. Λέω και εγώ, δεν θα έχει φαγητό. Με την ξακουστή γουρουνοπούλα.

Τώρα εδώ ο φίλος ο Γιώργος μου στέλνει ένα μήνυμα αν δολοφονήθηκε από πίσω ή από μπροστά. Τώρα αυτή είναι μια εμπλοκή την οποία τα στοιχεία θα καταλήξουν τι ακριβώς συνέβη. Προφανώς για να πυροβοληθεί στον Αυκένα πυροβολήθηκε από πίσω. Αυτό είναι το τεχνικό χαρακτηριστικό που αξιοποίησαν οι εισαγγελείς για να αποφασίσουν την προφυλάξη των δύο αστυνομικών. Η Ελένη μου στέλνει την καλημέρα της. Να είσαι καλά Ελένη. Να είσαι καλά. Ο φίλος ο Αβραάμ μου γράφει ότι όσο επικίνδυνος και αν είναι ένας ύποπτος, η χρήση του όπλου πρέπει να είναι η απολύτως έσχατη λύση. Συμφωνούμε αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Παρότι έχει αλλάξει το ποινικό έγκλημα και έχουν αγριέψει τα πράγματα όσον αφορά το κοινό ποινικό έγκλημα, υπάρχουν πολλοί επικίνδυνοι κακοποιοί που κυκλοφορούν έξω, αλλά γι' αυτό εκπαιδεύονται οι αστυνομικοί για να τους αντιμετωπίζουν ανάλογα με τον τρόπο που πρέπει να τους αντιμετωπίσουν. Καλημέρα στο φίλο, το DJ Mano. Λοιπόν, τεράστια μεταγραφή του Osman. Δεν ξέρω, τον Ντολιόπουλο θα τον πάρει τελικά. Δεν έχει γίνει ακόμα μεταγραφή. Και είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ, κατά τη γνώμη μου, ότι εκτός από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, μπαίνουν στον ανταγωνισμό και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι θέλει 2-3 χρόνια ακόμα για να αλλάξει ή να υπάρξει ανατροπή της ισχύουσας, αν θέλεις, των ισορροπιών που ισχύουν σήμερα. Δηλαδή να μπορέσει ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης να μπει και να πάρει πρωτάθλημα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αλλά έκανε εντύπωση ότι ο Μιστακίδης του Εραστέχνη ΠΑΟΚ έδωσε 9 εκατομμύρια συμβόλαιο στον Οσμάν του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν τυχαίος παίκτης, ήταν ο πιο σταθερός παίκτης πέρσι του Παναθηναϊκού, ο Τούρκος Οσμάν. Συν το ποσό που θα δώσει στον Παναθηναϊκό για την απελευθέρωση, γιατί είχε συμβόλαιο. Αλλάζουν τα πράγματα. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει μπαλίτσα. Είδατε που σας έλεγα ότι η Αγγλία μπορεί να το πάρει. Έφτασε ήδη μάνι-μάνι στους 4. Και τώρα της δίνεται η μεγάλη ευκαιρία να πάρει τη ρεβάνς από το χέρι του Θεού. Θυμάστε τον Μαραντόνα και τον γκολ που έβαλε και τους απέκλεισε το 1986. Δεν ξέρω αν θα περάσει την Αργεντινή η Αγγλία. Πάντως έχει πιθανότητες, γιατί φαίνεται το θέλει πιο πολύ. Είναι η μοναδική από τις μεγάλες υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου, υπολογίζοντας Γαλλία, Βραζιλία, Αργεντινή, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, που έχει δεκαετίες να κατακτήσει το Μουντιάλ. Άρα το κίνητρο είναι μεγαλύτερο. Βέβαια δεν αρκεί το κίνητρο, πρέπει να έχει και ποιότητα. Και η Αργεντινή έχει δυνατή ομάδα. Η δε Γαλλία είναι το απόλυτο φαβορί σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων. Κάτι μου λέει εμένα όμως ότι θα το πάρει η Αγγλία φέτος. Για να δούμε. Λοιπόν, Κυριακή, την άλλη Κυριακή ο τελικός, 10 η ώρα το βράδυ. Οι δύο ημιτελικοί έχουν διαμορφωθεί ως εξής: Αγγλία, Αργεντινή, την Τετάρτη στις 10 η ώρα, θα το δούμε ευτυχώς. Δεν είναι δηλαδή ξημερώματα, 3-4 τα ξημερώματα. Και ο προηγούμενος ημιτελικός ήταν αμιγός ευρωπαϊκός, μεταξύ της Γαλλίας, που σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων είναι το φαβορί, και της Ισπανίας, που επίσης είναι μια από τις μεγάλες υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Κόκκινη γραμμή, η άρση του κάζους Μπέλη, αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία είναι το κεντρικό θέμα, φίλες και φίλοι, στη σημερινή εφημερίδα μας, τη Real News. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής συνέλευσης του 1995. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, αναφέρθηκε σε αυτό το οποίο γράφει σήμερα το πρωτοσέλιδο της Real News, εκτός των άλλων προειδοποιώντας ότι η συνεργασία με την Τουρκία δεν συνάδει με το κάζους Μπέλη και σχολιάζοντας τα όσα έγιναν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ, στα μηνύματα προς την Τουρκία, ειδικά για το κάζους Μπέλη, γράφει το εξής: «Δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους Μπέλη της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Θέλουμε το διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Αυτή είναι μια θέση αρχής που διατυπώνουμε με συνέπεια προς όλους τους συμμάχους μας», αναφέρει ο Πρωθυπουργός, επιβεβαιώνοντας και το ρεπορτάζ της σημερινής Real News.

0: Ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του σχολιάζει και την απόδοση δικαιοσύνης για τις 4 δολοφονίες συμπολιτών μας που έχουν πληγώσει βαθιά, την πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και στις προ-16ετίες δολοφονίες της Εγγύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του Επαμηνών Δατσάκαλη και της Παρασκευής Ζούλια στη Μαρφίν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι με τη σύλληψη των υπόπτων γίνεται ένα καθοριστικό βήμα ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να εκπληρωθεί μια υποχρέωση προς τα θύματα του εμπρισμού της Μαρφίν, τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, γράφει στην εβδομαδιαία ανάρτηση του Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
4: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
4: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
4: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820 89 720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Θα βρεθούμε σήμερα.
7: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
6: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
7: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
6: Είσαι πολύ γενναίος.
8: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
9: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
10: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
9: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
10: Ποιος Ανδρέας?
9: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
10: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
9: Τι εννοείς?
10: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
9: Ναι.
10: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
11: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
12: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
11: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
12: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
11: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
13: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
14: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
13: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
14: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
13: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
14: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
13: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
14: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
13: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
14: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
13: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
14: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
4: Κύβης είναι από τους πιο δυνατούς ισχυρούς επιχειρηματίες με τεράστια περιουσία στην Ελβετία και είναι αποφασισμένος να ρίξει χρήμα στον ΠΑΟΚ. Μέχρι στιγμής το επιβεβαιώνει, μπορώ να σου πω. Και είναι καλό να ξεφύγει από την αθηνοκεντρική έτσι διάσταση το μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και λίγο λιγότερο της ΑΕΚ. Να έρθει και η Θεσσαλονίκη, η οποία είναι η γνήσια μπασκετομάνα έτσι εντός ελληνικού χώρου στον ανταγωνισμό. Μακάρι. Καλό στο φίλο μου τον Τόρπι. Να είσαι καλά, Τόρπι. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Εγώ πάντως είπα μετεγράφονται. Το ξέρω καλά το θέμα, αλλά και να το πεις μεταγραφή δεν έγινε και τίποτα, αγαπητέ φίλε. Εδώ, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, και οι αθλητικοί συντάκτες το κάνουν. Κυρίως όχι γιατί δεν το ξέρουν, αλλά γιατί είναι πιο εύηχο στη διαδικασία μετάδοσης ενός αγώνα ή ενός ρεπορτάζ, με αυτή την έννοια. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη τον Αρβανίτη. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Η λύση για όλα αυτά τα ζητήματα, όπως αυτό το οποίο συνέβη με το θάνατο του άτυχου 20χρονου νέου και τους αστυνομικούς, είναι μία κατά τη γνώμη μου. Εκπαίδευση, εκπαίδευση, εκπαίδευση. Αυτό όμως θέλει χρήματα και σοβαρό κράτος. Υπάρχουν όλα αυτά άραγε.
5: Καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν ζω μ' αεροπλάνα.
4: Καλημέρα και στον κύριο Χριστόφορο Κοτσάκη που κι αυτός θέλει το μήνυμά του από την Αγγλία. Πες Γιάννη σε όλους αυτούς που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν αστυνομικοί στην Αγγλία με όπλα, ότι είναι ή άσχετοι ή δεν έχουν ζήσει ποτέ εδώ ή δεν έχουν δει τι πραγματικά συμβαίνει στην Αγγλία με τα κακοποιία στοιχεία. Εδώ πυροβολούν μετανάστες χωρίς να έχουν κάνει τίποτα. Μάλλον θέλουν να διασπείρουν fake news. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο.

Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Θέλω να πιστεύω. Καλή μέρα και καλή Κυριακή, κύριε Παπαγιάννη Μεγία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να επιβραβεύουμε δολοφονία. Γιατί αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, έχουμε θέμα. Καλημέρα, να είσαι καλά, Κατερίνα. Δεν νομίζω ότι επιβραβεύει κανείς κάτι τέτοιο. Απλώς ορισμένοι φίλοι ακροατές ψάχνουν να δουν τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο πυροβόλησαν οι αστυνομικοί. Πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό. Και γιατί έριξαν περίπου 20 σφαίρες χωρίς να απειλούνται, χωρίς κάποιος να προτάσει το όπλο. Τα λέγαμε πριν. Λοιπόν, από Δευτέρα θα έχουμε εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα η Real News. Μάχη για τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ με 4 φωτογραφίες. Τον κύριο Φάμελο που παραιτήθηκε. Τον Παύλο Πολάκη που εμφανίζεται ως φαβορή για τη διαδοχή. Με την έννοια ότι έχει μια ομάδα σε εσωκομματικό επίπεδο μπετόν αρμέ. Ταλιμπάν υποστηρικτές δική του. Τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου. Λοιπόν, ξέρετε ότι η δολοφονία της Καρολάιν γυρίζεται και θα γίνει σίριαλ, το οποίο θα εκπέμπει σε ξένη τηλεόραση, σε μεγάλη πλατφόρμα, δεν το ξέρατε, ούτε εγώ το ξέρα, το διάβασα στη Real News σήμερα. Αυτή η φρικτή ιστορία με την Καρολάιν, φίλες και φίλοι, θα γυριστεί σε σίριαλ, σε ξένη πλατφόρμα. Σίριαλ το οποίο μην έχετε καμία αμφιβολία ότι μπορεί να αποκτήσει εκατομμύρια τηλεθεατές. Amazon Prime, αυτή θα είναι η πλατφόρμα που το Σεπτέμβριο θα κάνει πρεμιέρα στην διεθνή συνδρομητική πλατφόρμα την οποία παρακολουθούν και πληρώνουν κάποιες δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατών. Μπορεί να μην έχει την ανταπόκριση που έχει το Netflix, αλλά είναι και αυτή μια δυνατή πλατφόρμα και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, νομίζω από το πρωί τα σχολιάσαμε όλα, έτσι. Δεν αφήσαμε τίποτα ασχολίαστο. Διαβάσαμε καμιά 200 μηνύματα ακροατριών και ακροατών και πήγαμε παρέα όλο αυτό το τρίωρο. Σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα καλοκαιρινή, φίλες και φίλοι, να κάνετε κάτι διαφορετικό, να περάσετε όμορφα, να πάτε για μπανάκι. Και εν πάση περιπτώσει να κάνετε κάτι το οποίο δεν κάνετε τις καθημερινές. Να αλλάξετε λίγο την ρουτίνα σας. Γι' αυτό προσφέρονται οι Κυριακές. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και βέβαια Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του Αληθινού Ραδιοφώνου. Να σας ενημερώσουμε ότι ακολουθεί το δίδυμο Δημήτρη Μιχαλέλη Σπύρου Παπαδάκη. Σπύρου Παπαδάκη Δημήτρη Μιχαλέλη και μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real FM. Ακολουθεί ζωντανό πρόγραμμα με σχόλια, επικαιρότητα, συνεντεύξεις και μουσική. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή για σήμερα, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Χιούστον!
8: Έλα!
7: We have a problem!
8: Roger! Τι έχει συμβεί?
7: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
8: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
7: Ου, πετάγομαι τώρα!
9: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
10: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
11: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
10: Και τι σχέση έχει με τον χώρο? Της Σούλας.
11: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
10: Με έκανες χώμα.
11: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
12: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
13: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
14: Κύριε, κύριε!
13: Κωστάκι, για πες μας.
14: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
13: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
14: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
13: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
14: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσία που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
0: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
15: Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say, hey. Όλα καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Preveza. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
0: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Preveza 93.
2: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
3: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
4: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
4: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
2: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Μπαρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Radio Preveza 93.
1: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoi. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoi.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoi.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoi θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Μπάριο All Day Cafe Bar.
9: Η πόλη απολαμβάνει.
8: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story?
10: Η μπάρα επιλέγει.
8: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
10: Ο χώρος προδιαθέτει.
8: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
2: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
2: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
9: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
10: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
9: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
9: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο κτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διατολόγος-διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
4: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
4: μονωτικά και στεγανοτικά
5: χρώματα,
4: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
5: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
4: υδραυλικά,
5: μηχανήματα κήπου,
4: κυγκαλερίας,
5: είδη barbecue.
4: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-29665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
4: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.

0: 93.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου, πετάγομαι τώρα!
0: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89-720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682 025 689.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
9: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
8: Spot by Huga.
9: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
8: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
9: Spot by Huga.
8: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
9: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
8: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
10: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say, hey. Όλα καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε.

0: 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Θα βρεθούμε σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στη στιγμή.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
3: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
2: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
3: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήρ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
2: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
2: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
7: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682 089 100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη, Full Body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

93. Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Δι καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-8401-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
0: Μπάριο All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απειλή ιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Στο Radio Πρέβεζα 93 ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
10: να ξεχωρίζει?
9: Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Prevesa 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου! Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσικλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
2: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
2: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
2: Εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
2: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
6: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say hey. Όλα καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε.

0: με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Preveza 93.
2: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθείς στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Και αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται. Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: 93 FM.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 4.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
3: Θα βρεθούμε σήμερα?
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου, για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσχη Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
10: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
11: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
10: Spot by Hugo.
11: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
10: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
11: Spot by Hugo.
10: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
11: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
10: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
12: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
13: Οι πληροφορίες εκατοντάδες. μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
14: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
13: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
14: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
13: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
14: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
13: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
14: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
14: Software Lab, η viral επιλογή.
15: Χιούστον!
16: Έλα!
15: We have a problem!
16: Roger! Τι έχει συμβεί?
15: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
16: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
15: Ου! Πετάγομαι τώρα!
17: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο στυλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη στήλη.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα τη στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα.

0: Ακβάριο, All Day Cafe Bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
1: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
3: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
1: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: is my girls.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
2: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
7: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
6: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
7: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
6: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
7: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
6: Τηλέφωνο 26820-29094.
7: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
8: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
9: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
9: μονωτικά και στεγανοτικά.
10: Χρώματα.
9: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
9: Υδραυλικά.
10: Μηχανήματα κήπου.
9: Κυγκαλερίας.
10: Είδη barbecue.
9: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
10: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 26820-29665.
10: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
9: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
11: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βοιατζή.
13: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
14: Όχι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
13: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
14: Όχι. Έφαγα πολύ πεπόνι.
12: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μια φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
7: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
8: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
9: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
10: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.

0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτης Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί

0: Δι καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.
11: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
12: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
11: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
12: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
11: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
12: Τζοέλ.
11: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
13: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
14: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
13: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
14: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
13: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
14: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
13: Τηλέφωνο 26820-51100.
14: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
15: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
16: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
15: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
16: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
15: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
17: 93 FM.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 8.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Το WhatsApp αλλάζει. Η Meta, η μαμά εταιρεία του, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να προσφέρει ονόματα χρήστη στην εφαρμογή αντί για το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό για να μην διαραίουν οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών του WhatsApp. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου η Anthropic ξαναέβγαλε στην κυκλοφορία το Fable 5, το οποίο είχε αποσύρει μετά από αίτημα της κυβέρνησης στον ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν πάντως ότι το νέο αυτό μοντέλο έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι ακόμα πιο αυστηρό στις ερωτήσεις των χρηστών. Παράλληλα, το ChatGPT ετοιμάζει νέα έκδοση που θα είναι ακόμα πιο έξυπνη και μάλλον μπορεί να βγει στην κυκλοφορία αυτές τις ημέρες. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα. Με Radio Preveza 93.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Preveza. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
3: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
3: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγίτσα Αλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά
2: χρώματα,
3: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
2: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
3: υδραυλικά,
2: μηχανήματα κήπου
3: και γκαλερίας,
2: είδη barbecue.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820 29 665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
8: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
3: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
2: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
0: Radio Πρέβεζα 93 και radioprevezat.gr.

0: γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλύκα.
2: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
3: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
2: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
0: Radio Πρέβεζα 93 και radiopreveza.gr.

0: φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
1: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζο.
0: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
2: Radio Πρέβεζα 93 και radioprevezα.gr.

0: Radio Preveza 93. Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο βάλια γλυκά.
4: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
3: Τα βάλια γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: runway.
1: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
2: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
8: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
7: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
8: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
7: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
8: Τζοέλ.
7: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Radio Πρέβεζα 93.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8. Με την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Απόψε θα ασχοληθούμε με διασκευές σε ροκ τραγούδια. Διασκευές λοιπόν σε κλασικά αγαπημένα ροκ τραγούδια, τα οποία μπορεί να έχουν πάρει πλέον διάφορες μορφές. Μπορεί να έχουν διασκευαστεί από άλλους ροκ καλλιτέχνες, μπορεί όμως να έχουν διασκευαστεί από pop, από soul ή από blues καλλιτέχνες. Ή ακόμη να έχουν γίνει instrumentals, όπως για παράδειγμα το All My Lovin' από τον Herb Albert που χρησιμοποιούμε για το ξεκίνημα αυτής της εκπομπής.

στούντιο. atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τη δική σας συνεισφορά σε διασκευές ροκ τραγουδιών από άλλους καλλιτέχνες, ανεξαρτήτως του είδους που έχει γίνει αυτή η διασκευή. Και βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα, πρώτο μήνυμα από τον Δημήτρη, διασκευή στους Rolling Stones σε τραγούδι από το Sam Girls, το Beast of Barden από την Betty Midler. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η βραδιά, γιατί υπάρχουν ορισμένες διασκευές που ενδεχομένως να μην τις έχετε ακούσει ξανά και αξίζει τον κόπο να τις μοιραστούμε μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες.

I can get no satisfaction, φυσικά η μεγαλύτερη επιτυχία των Rolling Stones. Από το 1965, τραγούδι που εμπνεύστηκε στον ύπνο του ο Keith Richards. Την ίδια χρονιά, το 1965, το διασκεύασε ο Otis Redding. Σε soul ρυθμούς φυσικά, για το άλπουμ του Otis Blue που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά.

Γεια σου, Κατερίνα. Βλέπω επιλογή με το Heart of Gold από Charles Bradley. Σοφία μου, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τα καλύτερα για τις επόμενες δύο ώρες.

Γεια σου Σοφία. Η διασκευή του Τζοε Μποναμάσα στο Stop είναι φανταστική, αλλά δεν έχει διασκευάσει ένα ροκ τραγούδι. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι θα περιοριστούμε σε διασκευές που έγιναν σε πολύ γνωστά ροκ τραγούδια. Το επόμενο για παράδειγμα που έρχεται είναι και κινηματογραφικό. Ο λόγος για το Cat People, το Putting Out Fire. Τραγούδι του David Bowie από το 1982 και την ομότιτλη ταινία. Η διασκευή που θα ακούσουμε απόψε έρχεται από την Σαρλίν Σπιτέρη, την τραγουδίστρια των Τέξας, και το 2010.

It's been so long, and I've been putting out fire.

Το My Sharona, η μεγάλη επιτυχία των ΝΑΚΑ από το 1979. Με αυτό το τραγούδι μάλιστα έκαναν και τον τεμπούτο τους δισκογράφικα. Το συγκρότημα από το Λος Άντζελες, τραγούδι που το 1979 ήταν νούμερο 1 σε όλα τα τσάρτς. Η διασκευή που ακούμε απόψε είναι από Papik. Και μάλιστα είναι πρόσφατη από το 2014. Γεια σου Μαρία, το People Are Strange από Brave Combo βλέπω εδώ σαν επιλογή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά Μάγια, Smoke on the Water από Senior Coconut. Απόλυτα ταιριαστό και αυτό στις διασκευές που θα ακούσουμε απόψε. Γεια σου Γιάννη, Albert King, Hockington Woman και Cult στο Born to be Wild. Ροκ διασκευές και οι δύο σε ροκ τραγούδια. Στέλιο, φυσικά και δεχόμαστε τις δικές σας ιδέες. Υπάρχει ήδη ένα σκελετός, αλλά από εκεί και πέρα κάθε πρόταση είναι καλοδεχούμενη. Πάμε για το επόμενο, το Come As You Are είναι η γνωστή μεγάλη επιτυχία των Nirvana του Kurt Cobain. Διασκευή από Bebo Best and the Super Lounge Orchestra.

Ροκ διασκευές και οι δύο σε ροκ τραγούδια. Στέλιο, φυσικά και δεχόμαστε τις δικές σας ιδέες. Υπάρχει ήδη ένα σκελετός, αλλά από εκεί και πέρα κάθε πρόταση είναι καλοδεχούμενη. Πάμε για το επόμενο, το Kamas You Are είναι. Η γνωστή μεγάλη επιτυχία των Nirvana του Kurt Cobain. Διασκευή από Bebo Best and the Super Lounge Orchestra.

Γεια σου Φώτη, εξαιρετικό μου λέει το θέμα, εξαιρετικές οι διασκευές, όλα τα κομμάτια είναι για κατέβασμα. Φώτη, δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός γιατί έχω μια ιδιαίτερη έλξη στις διασκευές. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι το απόψινό αξίζει το κόπο. Γεια σου Μιχάλη, θυμάμαι μου λέει μια διασκευή του Child of Mine με γυναικεία φωνή, όπου την επέλεξαν σε ξένη διαφήμιση για την υπερβολική ταχύτητα. Έχω ήδη στο μυαλό μου μια διασκευή για το Sweet Child of Mine από Scott Bradley που θα ακούσουμε σε λίγο. Προς το παρόν, Heart of Gold. Φυσικά του Neil Young από το 1971. Η διασκευή απόψε είναι από Charles Bradley, αφιερωμένο στην Κατερίνα. I wanna live.

Πραγματικά πολύ όμορφη διασκευή. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Γεια σου, Εύη, με τους Μετάλλικα. Σοφία, σωστή επιλογή. The Man Who Sold the World από Nirvana, διασκευάζοντας φυσικά David Bowie. Γεια σου, Βάγκο, Τίνα Τάρνερ και Hola Da Love. Μαριέλα, Willie Nelson, Me and Bobby McGee. I've been holding out so long. I've been sleeping all alone. Cause I miss you. Αυτό φυσικά είναι και πολύ επίκαιρο. I've been hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I won't kiss you. Η Etta James διασκευάζει Rolling Stones.

Τέλη δεκαετίας του 70, λοιπόν, οι Stones περνάνε αρκετό χρόνο στη Νέα Υόρκη. Ο Mick Jagger ειδικότερα στο στούντιο 54. Παρέα με τον Andy Warhol. Η disco είναι στην κορύφωσή της μετά το Saturday Night Fever. Και έτσι αποφασίζουν να βάλουν λίγο disco στη μουσική τους. Το Mission θα φτάσει στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και το άλμπουμ, το Some Girls. Η διασκευή της Etta James είναι από το 2000.

0: Radio Prefesa
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.

Τάγκι Μάτσερ and Μπέρντι Νίξον διασκευάζουν το Lonely Boy, φυσικά τον Black Keys. Σε ρέγγε στάιλ. Ο Τάγκι Μάτσερ έκανε για χρόνια κυρίως remix και διάφορες άλλες παραγωγές. Να λοιπόν που ήρθε η πρώτη του διασκευή στην ουσία και αυτή τη φορά ήταν πάνω στον Lonely Boy, τον Black Keys. Γεια σου Μάντι, Smells Like Teen Spirit από Patti Smith, το έχει κάνει μου λέει λίγο country αλλά γαργαλά γλυκά το αυτή και δένει όμορφα στο τέλος. Και δεύτερη ρέγγε διασκευή από Alpha Blondie στο Wish You Were Here, τον Pink Floyd, από τον Στέλιο αυτή τη φορά. Για να γυρίσουμε στο Sweet Child O' Mine που έλεγε λίγο νωρίτερα ο Μιχάλης. Σε στυλ νέας Ορλεάνης από τον Scott Bradley και τους Postmodern Jukebox.

Ο Scott Bradley λοιπόν και οι Postmodern Jukebox, οι οποίοι μεταφέρουν μεγάλες επιτυχίες κυρίως από τη δεκαετία του 80 και του 90 σε ατμόσφαιρα δεκαετίας 20 της Αμερικής. Ένα από τα παραδείγματα, το Sweet Child O' Mine. Βέβαια είναι τελείως διαφορετικό να το ακούς από τον Axl Rose και την χαρακτηριστική Ιρλανδέζικη προφορά του, ή με το σόλο του Slash. Αλλά νομίζω ότι και σε αυτή την εκδοχή έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γεια σου David και Scarlett, Cocaine με Eric Clapton φυσικά. Πρόκειται για διασκευή, καθώς η αυθεντική εκτέλεση ανήκει στον JJ Cale. Γεια σου Γιώργο με το Sweet Bird of Paradise. Αναφέρεσαι στο Stairway to Heaven, μου στέλνεις μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή. Θα πρέπει όμως να σου πω ότι κάτι αντίστοιχο έχω ετοιμάσει ήδη και εγώ. Διασκευή δηλαδή στο Stairway to Heaven, η οποία νομίζω ότι ξαφνιάζει. Και από τον καλλιτέχνη που την έχει κάνει, αλλά και από το ύφος που έχει κάνει τη συγκεκριμένη διασκευή. Θα την ακούσουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν, Señor Coconut και Smoke on the Water αφιερωμένο στην Εύη.

California Dreaming, φυσικά, Mamas and Papas, από το Δεκέμβρη του 1965. Ένα από τα 500 σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών. Η συγκεκριμένη διασκευή είναι από τον Bobby Womack. Γεια σου Έλλη, καλύτερη ώρα μου λέει για αυτή τη μουσική και τις διασκευές. Να χαρούμε λίγο και εμείς που δουλεύουμε για εξεταστική και μάλιστα διπλωματική. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σου εύχομαι Έλλη. Γεια σου Ντίνα μου, χαίρομαι που απολαμβάνεις τις μουσικές. Έτσι θα συνεχίσουμε με διασκευές από όλα τα είδη σε ροκ πάντα τραγούδια.

The Letter, πολύ μεγάλη επιτυχία για τους Box Tops από το 1967. Ο Al Green το διασκευάζει με τον δικό του μοναδικό τρόπο, αφιερωμένο στην Άννα. Να σε καλά, Άννα. Γεια σου Βίτο, πραγματικά είναι πολύ ευρηματική η διασκευή που μου έχει στείλει με τον Dust in the Wind. Θα το ακούσω και ενδεχομένως, εάν αξίζει τον κόπο, τουλάχιστον από ηχητική πλευρά, να το ακούσουμε στη συνέχεια της βραδιάς. Χωσέ Φελιτσιάνο αμέσως τώρα και Light My Fire.

Γεια σου Ρίζο στο Birmingham. Η διασκευή φυσικά του Johnny Cash στο Heart. Αφιερωμένο λέει στη Δέσποινα τη γυναίκα μου και στην 8 ημερών κοράκλα μου Μιράντα. Να σου ζήσει φίλε, θα το ακούσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε με την διασκευή που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, στο Stairway to Heaven των Zeppelin από το 1971 και το τέταρτο τους άλμπουμ. Ο Γιώργος μου είχε στείλει μια διασκευή σχετικά με το Stairway to Heaven. Απόψε θα το ακούσουμε από τον Pat Boone. Ναι, τον γνωστό, τον παλιό Pat Boone, σε μια τελείως διαφορετική εκδοχή.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Συνεχίζουμε με διασκευές σε ροκ τραγούδια από καλλιτέχνες όλων των ειδών της μουσικής. Δεν υπάρχει δηλαδή περιορισμός σε μουσικό είδος που έχει γίνει διασκευή. Ο μοναδικός περιορισμός είναι ότι πρέπει να μιλάμε αποκλειστικά για διασκευές ροκ τραγουδιών. Η Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις δικές σας διασκευές.

The Passenger, Iggy Pop φυσικά, από το 1977. Τραγούδι το οποίο έχει γνωρίσει δεκάδες διασκευές. Τραγούδι το οποίο είναι βασισμένο σε ένα από τα ποίηματα του Jim Morrison. Μία από τις πιο πρόσφατες διασκευές είναι αυτή του Kid Loco, Γάλλου DJ και παραγωγού, από το 2011. Γεια σου η Άνθη με τις διασκευές μου, λέει, είχαν η μάνα το παιδί, γι' αυτό εγώ προτείνω το λατρεμένο μου Woodstock με Crosby, Stills, που ως original είναι με τη Johnny Mitchell.

Στην ίδια περίοδο χρονικά θα παραμείνουμε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, μετά τον Iggy, οι Buzzcocks είχαν γνωρίσει πολύ μεγάλη επιτυχία με το Ever Fall in Love το 1978, στην άνθηση του punk και οι μέτρε του είδους, η Nouvelle Vague, αφού ξεσκόνησαν οτιδήποτε υπήρχε από punk, new wave και ανεξάρτητη βρετανική σκηνή, έχουν κάνει ενδεχομένως μερικές από τις καλύτερες διασκευές.

Γεια σας ροφίλη, με τη διασκευή του George Michael στο Roxanne των Πόλης. Απλά την αγαπώ αυτή τη διασκευή και θα την ακούσουμε οπωσδήποτε στην συνέχεια. Γεια σου Παναγιώτη, το αστρόνομι μου λέει, τον Blue Oyster Cult έτυχε μιας πολύ ωραίας διασκευής από τους Metallica και θα ήθελα να το προτείνω. Ενδεχομένως να το ακούσουμε και αυτό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. I was talking with my honey the other day. My Radiohead Creep από το 1992. Διασκευή για απόψε από τον Richard Cheese. Okay, computer.

Γεια σου Κωνσταντίνε, στην Περέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε. Και να χαμογελάς πάντα. Και εσύ Steve να χαμογελάς παρά όλες τις αναποδιές που μπορεί να μας συμβαίνουνε. Εντάξει, μην κάνεις και πολλές κινήσεις και το πας σε χώρο. Περαστικά εύχομαι να είσαι καλά φίλε. Smells like teen spirit. Nirvana, διασκευή εδώ από τον Paul Anka.

Αυτή είναι μια πραγματικά εκπληκτική διασκευή της Ella Fitzgerald στο Sunshine of Your Love. Τον Cream, τραγούδι του 1968, αφιερωμένο από την Κατερίνα στον Γιώργο. Γεια σου Βάγκο, θα προσπαθήσω να την ανεβάσω την εκπομπή αύριο στο Mixcloud. Γιάννα μου, δεν το ξέρεις, ναι, πλέον τις εκπομπές τις ανεβάζω του Σαββατοκύριακου στο Mixcloud, όπου υπάρχει ο τρόπος δηλαδή να ακούσει κάποιος την εκπομπή που δεν μπορεί στην ώρα μετάδοσής της. Είναι τα καλά του ίντερνετ. Για να γυρίσουμε στους Stones και να πάμε μέχρι την Ιταλία.

Το Painted Black των Stones από το 1966. Α, διασκευαστεί από την Κατερίνα Καζέλη στην Ιταλία με τον τίτλο «Τούτο νερό». Για την ιστορία να πούμε ότι το Painted Black, οι Stones το 1966 πούλησαν τα δικαιώματά του στην εταιρεία μπύρας Stein Lager με αντάλλαγμα την ισόβια προμήθεια μπύρας προς όλα τα μέλη του συγκροτήματος. Και από τους Stones να πάμε στους Beatles. Διασκευή από Diana Ross και Supremes.

I Saw Her Standing There των Beatles από το 1963. Η ηχογράφηση των Supremes είναι από το 1964, παρέμεινε όμως στο σιρτάρι μέχρι και το 2008, οπότε και κυκλοφόρησε. Να ακούσουμε και λίγο Beatles την απόψινη βραδιά, μην πάμε μόνο με τους Stones. Να γυρίσουμε όμως σε πιο σύγχρονα ακούσματα. Το One των YouTube είναι ένα από τα τραγούδια που έχει δεχτεί πάρα πολλές διασκευές. Απόψε από την Μίσα Πάρις.

Σαλούνα, καλή συνέχεια στη νύχτα σου και καλή δύναμη για την πρωινή βάρδια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Real Blogger, έχω πάρει δουλειά μου λέει στο σπίτι. Όχι και ό,τι καλύτερο. Ευτυχώς όμως μου κάνεις παρέα και βοηθάς να τη βγάζω ήρεμα. Χρωστάς εσπρέσο, το σημειώνω. Γεια σου Νίκο. Με τη διασκευή του Wonderwall από Mike Flower Pops. Το περίεργο μου λέει με αυτή τη διασκευή είναι ότι κυκλοφόρησε την περίοδο που ήδη έπαιζε η αρχική εκδοχή του τραγουδιού και μάλιστα ανέβηκαν στα charts μαζί και οι δύο εκτελέσεις. Το Still in Love With You είναι ίσως η πιο ρομαντική μπαλάντα που κυκλοφόρησαν ποτέ οι Thin Lizzy. Τραγούδι το οποίο πιστεύεται στον Phil Lynott. Υπάρχουν όμως και φήμες ότι το τραγούδι ανήκει στον Gary Moore. Όπως και να έχει, η Thin Lizzy από το 1974. Η Σαντέ το διασκεύασε το 2011 για το Ultimate Collection. Επιλογή απόψε του Τάσου και της Μαρίας.

Diamonds and Rust, φυσικά Joan Baez από το 1975. Τραγούδι το οποίο αναφέρεται στη σχέση της με τον Bob Dylan. Η διασκευή, το remix, αν προτιμάτε καλύτερα, που ακούσαμε απόψε, ήταν από τους Cognitive με τίτλο Old is Gold. She's Not There για τη συνέχεια των Zombies. Ένα από τα 500 καλύτερα τραγούδια σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone. Η ιδιαίτερη διασκευή που θα ακούσουμε απόψε με τον τίτλο About Her είναι από τον Malcolm McLaren.

Ο πολυτάλαντος λοιπόν, Μάλκολμ Μακλάρεν, την αυροτοπής για εκείνον, για τις πολλές ιδιότητές του. Διασκευάζει το She's Not There των Zombies. Και μάλιστα η συγκεκριμένη διασκευή περιέχεται και στο Kill Bill 2, αφού το επέλεξε αυτό το σκόπο ο Quentin Tarantino, ο οποίος πάντα ξέρει κάτι παραπάνω. Γεια σου Νάντια στην Κέρκυρα, καλώς ήρθες. Γεια σου Χρήστο, το τελευταίο τέταρτο μου λέει στο αυτοκίνητο και μισή ώρα ακόμα στο σπίτι. Θα απολαύσω την εκπομπή. Κάθε Σάββατο σου λένε οι φίλοι σου, αμάν με αυτό το καλαμαράκι. Να είσαι καλά φίλε. I hurt myself today. Να και ο Τζόνι Κας, τον Nine Inch Nails, η επιλογή του Ρίζου που μας ακούει στο Μπέρμιγχαμ, αφιερωμένο στην πριγκίπισά σου, να τη χαίρεσαι.

Bring Me To Life, φυσικά από Evanescence, η αυθεντική εκτέλεση και το 2003. Η διασκευή που ακούσαμε απόψε ήταν από Gregorian, λίγο νωρίτερα αφιερωμένο στον Δημήτρη και στην Αντωνία. Συνέχεια με Show Must Go On. Μέσα από το musical Moulin Rouge.

Το Moulin Rouge λοιπόν, το musical του 2001, διαρτισμένο με πάρα πολλές διασκευές. Ανάμεσά τους και το Show Must Go On και το Roxanne, το οποίο θα είναι το τελευταίο για απόψε. Όχι όμως στην εκτέλεση από το Moulin Rouge, αλλά στην εκτέλεση με τον George Michael. Κάπου εδώ λοιπόν φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Να πω καληνύχτα στην Σοφία, στην Καλλιόπη, στον Γιάννη, στον Βασίλη, στον Μιχάλη, στην Αυσικά, στον Φώτη, στην Μπέτη. Καλό ξημέρωμα, Βάγκο, γεια σου Στέλιο, καληνύχτα Μάγια. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο τηλεφωνικό κέντρο, η Λίτσα Τσεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καλό ξημέρωμα να έχετε, ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά, να είστε καλά.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.
2: Είσαι ποιος, σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Λες και τρώνε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λιγάω το βράδυ αυτό. Του νου τη βέργα. Λες

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.
2: Real Night στους 97,8.
3: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.